0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο κόσμος,
2: the world,
1: θα πρέπει θα πρέπει να υψώσει ένα ποτήρι ούζο.
2: Ούζο.
1: Ναι, του Rise a Glass of Ouzo. Σε αυτόν τον απίθανο πρωτοαθλητή της οικονομίας.
2: Who?
1: Greece.
2: Greece is the πρωτάθλητη.
1: Greece is the password.
2: Τι λες?
1: The πρωτάθλητη, βέβαια.
2: Είμαστε the πρωτάθλητη.
1: The πρωτάθλητη is Greece. Το είπες με άπτεστα αγγλικά το Cambridge τρίζει.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην προσπαθήσεις και να με κρίνεις, φίλε. Δεν ξέρεις τι το διάλογο έχω περάσει. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι στο διάολο έχω περάσει.
2: Το γιο είναι γιατί φαντάζομαι κάνεις κάποιον ράπερ.
1: Καλά, από αυτό το, από το γιο χρειάστηκε. Δηλαδή δεν είδες ότι να πάρω τόση ώρα. Πώς.
2: Ναι. Δεν θέλω να πω ζωντανά τα συναισθήματά μου για το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Ωραία. Ραπάρω φυσικά. Ωραία, φυσικά ραπάρες. Και ραπάρω. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι διάολο έχω περάσει. Yo.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο κόσμος,
2: the world,
1: θα πρέπει θα πρέπει να υψώσει ένα ποτήρι ούζο.
2: Ούζο.
1: Ναι, του Rise a Glass of Ούζο. Σε αυτόν τον απίθανο πρωτοαθλητή της οικονομίας.
2: Who?
1: Greece.
2: Greece is the πρωτάθλητη.
1: Greece is the password.
2: Τι λες?
1: The πρωτάθλητη, βέβαια.
2: Είμαστε the πρωτάθλητη.
1: The πρωτάθλητη is Greece. Το είπες με άπτεστα αγγλικά, το Cambridge τρίζει.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: εσύ.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Και σε πιάνει μια εφορία, μια αισιοδοξία όταν διαβάζεις τον τίτλο, τον παραπλανητικό βεβαίως τίτλο.
3: Για τα κλικ.
2: Έχασε 38 κιλά νιαωρίζοντας. Και λες, θα το κάνω, ρε φίλε.
3: Θα το κάνω.
2: Θα το κάνω.
3: Θα παίζω κιόλας παιχνίδι ρόλων με την κόρη μου. Θα τη λέω, κάνουμε τα ζωάκια. Θα σου λέω, θα κάνω το λιοντάρι. Θα λες εσύ, εγώ θα κάνω τη γατούλα.
2: Ναι.
3: Θα σου λέει, θα κάνω τον παπαγάλο. Εγώ θα κάνω τη γατούλα. Θα σου πει, κάνει και κανένα άλλο τη γατούλα.
2: Τη γατούλα εγώ θα κάνω. Και διαβάζω λοιπόν για το παιδί αυτό 28 χρονών πλέον, ο οποίος αντιμετώπιζε πάντα προβλήματα με τα κιλά του, και διαβάζω και λέει ότι κυρίως μέσω γυμναστικής στο σπίτι και ελέγχου της διατροφής του φέρεται να έχασε 38 κιλά σε μόλις 6 μήνες. Πού μπαίνει τώρα το νιαούρισμα?
3: Πού μπαίνει?
2: Στη διάρκεια αυτής της αλλαγής που έκανε της προσπάθειας,
3: ναι,
2: υποστηρίζει αυτός ότι ανακάλυψε το νιαούρισμα. Μία δημοφιλή τεχνική της σωστής τοποθέτησης της γλώσσας στον ουρανίσκο. Που βελτιώνει τη δομή του προσώπου. Και αυτός είναι ο λόγος, λέει, γιατί αν δεις τις φωτογραφίες, είχε ένα οειδές πρόσωπο, έχει παραπανήσια κιλά. Και πλέον έχει ένα πρόσωπο με πάρα πολλές γωνίες, ένα τρομερά ωραίο πηγούνι. Το οποίο βεβαίως, όπως υποστηρίζουν οι χρήστες των social media, προέρχεται από κάποια αισθητική επέμβαση και όχι από το νιαούρισμα. Αυτός βεβαίως το αρνείται κατηγορηματικά και λέει ότι αυτή η εικόνα του προσώπου, οι γωνίες που δημιουργήθηκαν, είναι αποτέλεσμα και προφανώς και της απώλειας βάρους, αλλά και των ασκήσεων νιούινγκ.
3: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι επαγγελματίας. Όχι, μην κάνεις ακάτα κι εσύ. Είσαι επαγγελματίας ή δεν είσαι? Πες ναι.
2: Ναι.
3: Ωραία, θα το κάνεις αυτό, θα το ξεκινήσεις και μετά από ένα μήνα θα πούμε τα αποτελέσματα στους ακροατές μας. Αν λειτουργεί, αν όντως ήταν θέμα πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων.
2: Άρα, αν δεν λειτουργήσει, θα πρέπει να πάνε να κάνουν πλαστική επέμβαση.
3: Όχι, ρε παιδί μου, θα πούμε ότι ήταν ψέματα. Δεν θα κάνεις εσύ τίποτα, αλλά θα το κάνεις όμως.
2: Δεν λέει λεπτομέρειες. Γι' αυτό σου είπα ότι επειδή λέγεται newing αυτό.
3: Αν μας το ψάξω.
2: Ναι, αυτό αν έχει application, τι ασκήσεις υπάρχουν, πόσοι.
3: Ωραία, αν έχει application, αν είναι να το κάνεις, εγώ θα το αγοράσω το application.
2: Αν μου το αγοράσεις, εγώ θα το κάνω. Αν, κοίταξε, να δεις, αν είναι 5 λεπτά την ημέρα.
3: Ναι, θα το κάνεις.
2: Θα τα διαθέσω, ναι. Κάνω κυκλοφορώ.
3: Πέντε λεπτά. Δεν θα το κάνεις, γι' αυτό δεν χαλάω τα λεφτά μου.
2: Ναι.
3: Αλλιώς να με το κάνει. Γιατί ως γνωστόν, ό,τι application παίρνω εγώ το χρησιμοποιώ.
2: Γι' αυτό λέει, δεν χαλάω τα λεφτά μου, και εκείνη τη στιγμή πιάνει το κινητό και μπαίνει να δει τώρα Mewing Exercises.
3: Να δούμε, ρε παιδί.
2: Βέβαια να δούμε, εννοείται.
3: Mewing, κάτσε, περίμενε.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σε πάω και μία βόλτα στο Περού, στη Λίμα, που υπάρχει μία ειδική ομάδα αστυνομικών η οποία μεταμφιέζεται για να μπορέσει να πιάσει ανθρώπους του υποκόσμου, διακινητές ουσιών κτλ. Και τώρα που είναι το Μουντιάλ, εκμεταλλεύτηκε τον πυρετό του Μουντιάλ για να παγιδεύσει έναν ποδοσφαιρόφιλο διακινητή ναρκωτικών ουσιών. Το Μουντιάλ, επειδή γίνεται σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Μεξικό, έχει τρεις μασκότ. Οι δύο λοιπόν αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα μεταμφιέστηκαν στη μασκότ των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του Καναδά. Οπότε κινούντας στην περιοχή, στη γειτονιά, χωρίς να κινούν υποψίες.
2: Οκ, παίζανε ενδιάμεσα και με τα παιδάκια ή οτιδήποτε με τους μεγάλους λεπιδές και τσουπ, είδαν τον στόχο.
1: Ακριβώς. Κάναν λοιπόν την έφοδο στο σπίτι του συγκεκριμένου, ντυμένοι ως μασκότ, μαζί βεβαίως με μια ομάδα υποστήριξης που μπήκε μετά και συνέλαβαν τον συγκεκριμένο διακινητή. Αυτή λοιπόν η ομάδα διαβάζω.
2: Καλά, αυτή τώρα ήταν λίγο ακραίο να μπουν στο σπίτι του ως μασκότ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα έπαιρνε εσύ τώρα αυτή τη στιγμή. Αν ήσουν απαράνομος και ξαφνικά έβλεπε τη μασκότ στην Καστέλα, δεν θα σου κινούσε μια.
1: Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Διότι αυτή λέει η ομάδα της αστυνομίας, το συγκεκριμένο τμήμα, σαν να λέμε το ελληνικό FBI, ας πούμε, πολλές φορές έχει μεταφιεστεί σε διάφορους χαρακτήρες για να πιάσει διάφορους. Για παράδειγμα, έχουν μεταφιεστεί σε Freddy Krueger.
2: Ναι, επίσης, άμα έβλεπες το Freddy Krueger στο σπίτι σου.
1: Θα καταλήξω και εκεί, με συγχωρείς. Έχουν μεταφιεστεί σε διάφορα αρκουδάκια. Έχουν μεταφιεστεί σε Deadpool, σε Wolverine, ναι, στο Grinch, στον Άγιο Βασίλη. Οι στολές, λέει λοιπόν αυτές, λέει το ρεπορτάζ, δεν χρησιμοποιούνται για λόγους δημοσιότητας. Τους δίνει τη δυνατότητα να κινούνται σε γειτονιές, έτσι, σκέψου τώρα, σε γκέτο, όπου οι κάτοικοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.
2: Ναι.
1: Και αυτοί κινούνται έτσι χωρίς να κινούν υποψίες. Ναι. Μάλιστα, λέει, μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις για να καταλάβεις τώρα τι γειτονιές είναι.
2: Επίπεδο IQ, ναι.
1: Ακριβώς, και πόσο πολλοί κάτοικοι αυτοί παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των δυνάμεων ασφαλείας. Μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις έγινε το 24. Λίγο πριν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ένας αστυνομικός ντύθηκε αρκουδάκι κρατώντας μπαλόνια και δώρα και κυκλοφορούσε στον δρόμο.
2: Στον γκέτο.
1: Στον γκέτο εκεί που αυτοί προσέχουν πολύ στενά τις δυνάμεις ασφαλείας και κατάφερε να προσεγγίσει τη γειτονιά και να συλλάβει τον κακοποιό που κυνηγούσε εκεί. Δηλαδή.
2: Ερασιτέχνε.
1: Δεν είναι.
2: Δηλαδή,
1: δεν
2: είναι. Η υλοποδίτε είναι ερασιτέχνε. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Σε μια γειτονιά που παρακολουθούν όλοι στενά ποιο κινείται πού κτλ. Ξαφνικά περνάει ένα αρκουδάκι.
2: Καταρχάς,
1: και λες,
2: φυσιολογικό, ότι το αρκουδάκι ξέρει,
1: το ήθελε
2: να κατέβει δηλαδή, στην παρακάτω στάση και κατέβηκε δηλαδή, στον γκέτο, ας πούμε, που ποτέ ότι είναι όλοι πάρα πολύ παράνομοι. Μάλιστα, εντάξει.
1: Κάπου είχε ένα λάθος.
2: Ελάτε ρε στην Ελλάδα να μάθετε τέλος πάντων πώς τι γίνεται. Αν και τώρα τελευταία τώρα μας έχουν εξαρθρώσει τα κυκλώματα. Αλλά φαντάζομαι θα υπάρχουν άλλα τέλος από πίσω. Τι να πω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πιάνω.
8: Πιάλο.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου εποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. 15. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
20: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
21: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy. Ξύπνα με χαμόγελο. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινή.

0: Dusk Till Dawn, Zayn και Sia, Killing Me Softly, Fugees λίγο πριν το σημερινό ξεκίνημα. Πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Ξεκινάει το Easy Breakfast όπως πάντα μέχρι και τις 10.
1: Δόξα σου Θεώ, έφτασε η Παρασκευή. Όσοι είσαστε τώρα τέτοια ώρα ξύπνοι και μας ακούτε live, καταλαβαίνετε τι λέμε. Καταλαβαίνετε και μετά ότι και εσείς αντίστροφα.
0: Και κάθε Παρασκευή που περνάει πλέον,
1: ναι,
0: μας φέρνει πιο κοντά.
1: Πιο κοντά στην ελευθερία. Πω από του χρόνου έπτωμη σεζόν.
0: 6 εβδομάδες.
1: 6 εβδομάδες.
0: Και πλην μία που θα λείπεις, 5.
1: 5 εβδομαδούλες. Τίποτα. Τον φάγαμε. We ate the goat. Όχι, the donkey.
0: The donkey and we left the queue.
1: The queue. Έτσι. Ένα όνειρο. Θα γυρίσω όλο αυτό.
0: Μέχρι τις 10 και ενδεχομένως και επόμενος. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Easy Breakfast, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Καλημέρα σας.

0: Μόσλιμαν, πρωινό Παρασκευή λοιπόν, πρώτο ημίωρο στο Easy Breakfast και πάλι καλημέρα σα.
1: Και όταν σε τρώει η μύτη σου.
0: Όταν με τρώει η μύτη μου, την ξύνω. Τι κάνω.
1: Δεν λέμε ξύλο θα φας.
0: Ξύλο θα φας, βέβαια.
1: Ενώ όταν σε τρώει το χέρι σου θα πάρει χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, αυτές οι φράσεις προέρχονται από προλήψεις από τα αρχαία χρόνια. Γιατί τι πίστευαν εκεί πέρα, ότι η φαγούρα του σώματος σε κάποιο σημείο του σώματος είναι ήταν ένα σημάδι από το Θεό. Προειδοποίηση μήνυμα ή προειδοποίηση από τους θεούς. Οπότε αυτό το ότι θα πάρουμε λεφτά αν μας τρώει το χέρι μας προκύπτει από αυτό το πρόβλημα ότι είναι, ο Θεός σου δίνει σημάδι, οπότε είσαι σε καλή τύχη.
0: Ναι.
1: Οι δε Σπαρτιάτες πίστευαν ότι όσα παιδιά αισθανόντουσαν φαγούρα στη μύτη τους, τι θα γινόντουσαν, κακοί πολεμιστές. Οπότε όταν βλέπανε ένα παιδί να ξύνει τη μύτη του, τι κάνανε. Το τιμωρούσαν, του ρίχναν ξύλο για να μην το ξανακάνει. Όπου από εκεί λοιπόν, από αυτή την πρόληψη λέγεται ότι είναι το σε τρώει μύτη σου ξύλο θα φας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα 19 Ιουνίου γιορτάζει ο Ζώσιμος, λέει το εορτολόγιο, Ζωσιμία, Παΐσιος και Παϊσία, Παγκόσμια ημέρα δρέπανο κυτάρωσης. Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Σαν σήμερα το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα, αν πήγε βεβαίως. Σαν σήμερα το 1978 ο Γκάρφιλντ, ο αγαπημένος μας γάτος, για πρώτη φορά εμφανίζεται σε comic strip. Το 1992 κυκλοφορεί ταινία Batman Returns, ιστορική ταινία. Θυμάστε Michael Keaton ως Batman, Danny DeVito σε μια εκπληκτική μεταφίεση και ρόλο ως Penguin και η Michelle Pfeiffer βεβαίως ως Catwoman. Σαν σήμερα το 2015 η ηθοποιός Ανίν Ντόχερτη αποκαλύπτει ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού. Αυτά τα λίγα έχω για σήμερα. Να πω ότι η γεννημένη σας σήμερα είναι η Κάθλιν Τέρνερ, η Αμερικανή ηθοποιός, και ο Αντώνης Ρέμος.
1: Δεν τα λες όμως που για τον Ερατοσθένη.
0: Τι.
1: Που υπολόγισε την περιφέρεια της γης, γιατί το είχα διαβάσει αυτό, γιατί το βρήκα ακριβώς. Σε περίπου 36.690 μέτρα, χιλιόμετρα έως 40.000 χιλιόμετρα. Και το χρησιμοποίησε χρησιμοποιώντας τη σκιά ενός ραβιού κατά το θερινό ηλιοστάσιο. Η σημερινή τιμή είναι 40.075 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνεις πόσο κοντά έπεσε, έτσι. Όταν τα λέω, πώς το έκανε αυτός τώρα με ένα ραβδάκι. Άσε τώρα.
0: Άσε τώρα.
1: Μιλάμε για εξελιγμένο πολιτισμό.

0: Relax, take it easy, ο Μίκα στο Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής. Έτοιμοι για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με το λέξο Έλληνο γκρεκόραμα.
1: Λέξη θυμός. Αρχαία ελληνική λέξη θυμός. Πρόσεξε να δεις τώρα. Είναι το ρήμα θείο από πίσω, που σημαίνει ορμό, βράζω ή αναθυμιάζω. Από το θείο έρχεται και η θύελα.
0: Ωραίο.
1: Και το θυμίαμα.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι εντάξει.
0: Δεν με συγκλονίζει. Η θύελα μ' άρεσε.
1: Ωραία, λοιπόν. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο θυμός, βέβαια, στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Δεν σήμαινε μόνο αυτό το πράγμα που λέμε, το βράσμο, το σύναισθημα, την ταραχή, ρε παιδί μου, την έντονη οργή. Σήμαινε την πνοή, την αναπνοή, τη ζωτική δύναμη, την καρδιά, την ψυχή ως έδρα των συναισθημάτων, της νόησης, της διάθεσης, του θάρρους. Εξού και λέμε θυμικό. Το θυμικό
0: σωστό.
1: Δεν έχει να κάνει με το θυμό, έχει να κάνει με τα συναισθήματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Καθώς η λέξη λοιπόν περιέγραφε αυτή τη ζωτική φλόγα, αυτή την εσωτερική τεταραχή, πέρασε τέλος πάντων στη νέα ελληνική, με την πάροδο των χρόνων και με κάποιες αλλαιώσεις στη μεσαιωνική, στο Βυζάντιο δηλαδή, και αποκλειστικά περιορίστηκε στο συνέστημα της οργής, παρόλο που στην ψυχολογία χρησιμοποιούμε τον όρο θυμικό για τα συναισθήματα. Αυτό είναι ο θυμός.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραίο θυμός.
0: Και η σύνδεση με τη θύελα θα μου μείνει. Για κανένα τετράλεπτο δηλαδή, όχι παραπάνω, μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Αλλά παρόλα αυτά κάτι, είναι και ένα κέρδος.
1: Μέχρι την αρχή το τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Περίπου στη μέση, εκεί που θα ξεκινήσει να λέτε πιο χαλαρά νέα. Κάπου εκεί. Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Ούτε συνδέονται.

η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο

0: Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία». Τότε σηκώνες από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
8: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
7: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σήμερα εξετάζονται στα γερμανικά. Σε Αργία, δύο μηνών, τέθηκε ο Δήμαρχος Κασάνδρας αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Είχε προηγηθεί σχετική παραπομπή του στο Συμβούλιο που απαρτίζεται από ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς. Στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο. Παράλληλα από την εξέταση των δεν προέκυψαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Η άμεση και καθολική εφαρμογή της ξεκάθαρης απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους δανειολήπτες είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Επιπλέον, συμπλήρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέι, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη. Έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεστιάν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν και του μετόπου της αντίστασης.
0: Easy Sports.
18: Στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Μουντιάλ, το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότιο Κορέα. Μετά το συντριπτικό 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ, παίκτες και μέλη των δύο χωρών ήρθαν στα χέρια. Η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας στο Λος Άντζελες για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου και διασφαλίζει την πρόκριση στους 32. Τσεχία και Νότια Αφρική βρέθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Ατλάντα Στάντιουμ στην πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης.
0: Easy Weather.
18: Γενικά έθρεψε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό στην άνοδο έχουμε από την Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Δεηλιστήρια. Αρκετή κίνηση βεβαίως Παρασκευή στο λιμάνι του Πειραιά, η Αλιπέδου, η Κόνονος και η Ακτή Κονδύλια αλλά και η Ακτή Ποσειδώνος είναι επιβαρημένες αυτή την ώρα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30. Και σε λίγο να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας που εντάξει, έχουν μια σχετική χαλαρότητα, έτσι, τα βασικά θέματα δηλαδή της επικαιρότητας.
1: Δεν έχουν γίνει σεισμοί, καταποντισμοί κτλ.
0: Jermaine Jackson και Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall σε λίγο, Savage Garden to the Moon and Back τώρα.

0: Jermaine Jackson και πίεσε τώρα When the Rain Begins to Fall, πρωινό Παρασκευής 10 Ιουνίου στο Easy Breakfast. Λοιπόν, επικαιρότητα.
1: Ο κόσμος του έχει τούμπανο και εμείς κρυφό
0: φανάρι.
1: Καμάρι.
0: Γιατί τι αναφέρεις?
1: Η συμφωνία με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Διότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η παράδοση ανεφόρων η συμφωνία με το Ιράν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα κατάφερα καταπληκτικά. Όλα πήγαν φανταστικά και όλα τα ειδησιογραφικά της Αμερικής δηλαδή.
0: Ναι, τα fake news βεβαίως. Αυτοί οι εγκάθετοι όλοι, οι χαζίπους τους λέει.
1: Πιάνοντας, ναι, ότι...
0: Your stupid person, δεν τους λέει όλους. Όταν του κάνω μια ερώτηση που δεν του αρέσει, η πρώτη ερώτηση είναι πού δουλεύεις και δεύτερον είσαι stupid και η τρίτη ότι αυτό που δουλεύεις στο μέσο είναι μέσο fake news.
1: Μα τώρα νομίζω πάλι είπε ότι όποιοι δεν συμφωνούν μαζί μου είναι εχθροί, είναι ηλίθιοι, κάτι από τα δύο.
0: Ναι, αρνήθηκε ότι βγήκε ταπεινωμένος από τον πόλεμο. Είπε ότι σχετικά με τα όρια της ισχύως του, είπε ότι δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν όρια, αλλά δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου.
1: Ναι, χθες
0: ήταν. Thunder, cuts.
1: Ναι, μπράβο. Επειδή λοιπόν οι άλλοι όμως. Κάθισαν και διαβάσαν, ας πούμε, τι λέει όλο αυτό το. Η συμφωνία που υπογράφει.
0: Το μνημόνιο αυτό.
1: Το μνημόνιο. Στην πραγματικότητα, το μόνο που είναι ότι είναι ανοιχτά όλα τα υπόλοιπα είναι φεύγουν όλες οι κυρώσεις από το Ιράν που είχε βάλει. Διάβασα κάπου κιόλας ότι φεύγουν και οι κυρώσεις σε σχέση με τα ανθρωπίνα δικαιώματα, σε σχέση με τα. Δηλαδή με το τι γίνεται εκεί πέρα στη χώρα, δηλαδή θα υποχρεώσει ο ΙΕ και τα λοιπά να πάρουν πίσω τις κυρώσεις στο Ιράν σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ότι σε σχέση με την άλλη συμφωνία που είχε υπογραφεί το 2015.
0: Επί Ομπάμα, ναι.
1: Δεν έχει καμία σχεδόν διαφορά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά.
0: Ναι. Και ούτως ή άλλως δεν θα πάνε στη Γενέβη που ήταν να πάνε να υπογράψουν. Από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει αυτή η.
1: Αυτό κάνανε ηλεκτρονικά.
0: Το κάνανε ηλεκτρονικά, αλλά ήταν να γίνει, ρε παιδί μου, και για τα μάτια του κόσμου μία υπογραφή μπροστά σε κάμερες στη Γενέβη και ο Βάνς δεν θα πάει και το Ιράν δεν θα πάει, διότι το Ισραήλ δεν συμφωνεί και υπάρχει το θέμα γιατί στο μνημόνιο αυτό συνεργασίας, εν πάση περιπτώσει, και χειρίας, πώς λέγεται.
1: Κατανόησης.
0: Κατανόησης αυτό περιλαμβάνεται και ο Λίβανος και το Ισραήλ, το οποίο πιέζεται να σταματήσει να χτυπάει το Λίβανο γιατί το Ισραήλ δεν σταματάει να χτυπάει το Λίβανο. Λοιπόν, αυτό είναι το κύριο θέμα της παγκόσμιας επικαιρότητας.
1: Σε άλλα νέα, συνεχίζεται ο πόλεμος σε Ρωσία-Ουκρανία.
0: Ναι, και όχι μόνο συνεχίζεται. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε και.
1: Ακριβώς. Η Μόσχα δηλαδή
0: είχε
1: βομβαρδίσει πολύ άσχημα την Ουκρανία. Χθες απάντησε η Ουκρανία με τη Ρωσία με ένα δηληστήριο. Θα έχουμε αντίπεινα. Άμα καεί η Ρωσία, θα καεί και. Άμα καεί το.
0: Η Ουκρανία,
1: θα καεί όλη η Ρωσία. Εντάξει, ωραία. Συνεχίζει αυτό. Εντάξει, να τελειώσει όμως και ο Ντόναλντ Τραμπ με τον ένα πόλεμο, να ασχοληθεί και με τον άλλο.
0: Ναι. Γιατί είναι. Γιατί είναι
1: ο ειρηνοποιός.
0: Είναι και ο μόνος πόλεμος που δεν έχει λύσει. Δηλαδή, σκέψου, έλυσε μέχρι τον πόλεμο με το Ιράν. Όπου πήγαινε και όπου βρισκόταν, έλεγε ότι έχει λύσει 7 πολέμους, 8. Έλυσε και το δικό του ακόμα. Έτσι έκανε και μια εσωτερική δηλαδή αυτοκριτική και κατάφερε να εξισορροπήσει και τη δική του την κατάσταση. Τώρα πρέπει να πάει να λύσει και αυτό το αγκάθι για να ολοκληρώσει την πιο πετυχημένη πορεία προέδρου που έχει υπάρξει ποτέ στον πλανήτη. Και εγώ θα πω αύριο μεθαύριο αυτό το άγαλμα της ελευθερίας εκεί. Το παλιό αυτό το δώρο που πήγε στη Νέα Υόρκη από τους Ολλανδούς, από πού πήγε. Έχει καιρό να αντικατασταθεί.
1: Ποιο δώρο?
0: Το άγαλμα της ελευθερίας.
1: Α,
0: δεν είναι,
1: το άγαλμα
0: τώρα,
1: από τους Γάλλους, καλά.
0: Από τους Γάλλους, ναι. Ποιος ήταν, από τους Γάλλους. Να μην κατασταθεί τώρα. Να μπει ένα πατριωτικό εκεί άγαλμα. Δεν θα πω ποιου, έτσι, ας το αποφασίσει ο λαός αυτό. Να κρατάει και μια δάδα σύγχρονη.
1: Ναι, σωστό έτσι, είναι
0: μια
1: αυτό.
0: Μια δάδα ειρήνης.
1: Για βρες το mail εκεί πέρα του Λευκού Οίκου να το στείλω.
0: Να το στείλω, γιατί να με το στείλω. Ποιος το έλεγε, ο Μιχάλης Ημυρλής, το θυμάμαι. Η πίπα της, να κρατάει μια πίπα.
1: Σωστό.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia για τη συνέχεια.

0: Ο Άρος Ζαμαζώτης στο Easy Breakfast, επειδή εκτός αέρα λέγαμε για πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, τιμές που ψάχνει η Μαρία, και έλεγα τώρα, σκεφτόμουν εγώ, δεν το είπα δηλαδή, ότι γιατί αυτό δεν το χρησιμοποιείς τόσο πολύ να βρεις πάρκινγκ. Μετά βέβαια θυμήθηκα αυτό που έγινε χθες στον Πειραιά με τον 77χρονο και λέω, Μαράκι μου, βάλτε στο πάρκινγκ τώρα να είσαι σίγουρη.
1: Τι έγινε στο πάρκινγκ με
0: το. Βγήκε με την Τρίνα,
1: δεν το είδα. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο βγήκε.
0: Δεν διάβασα. Γιατί.
1: Για πάρκινγκ.
0: Για πάρκινγκ, ναι. Πήγαν να παρκάρουν. Η θέση αυτή ήταν κρατημένη από τον άνθρωπο αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι μαγαζί ήταν. Είχε κρατήσει με καμιά γλάστρα θέση για το σπίτι, για το παιδί του. Δεν διάβασα λεπτομέρειες. Βγήκε με την Τρίνα. Τρίνα, έτσι. Πώς τον γράφουν ως σύγχρονος Ποσειδώνας. Λοιπόν, απείλει στα δύο αδέρφια. Τρέχαν αυτοί να γλιτώσουν. Συνελήφθη προφυλακή, ξέρω εγώ, πήγε στον εισαγγελέα.
1: 77 χρόνων εντωμεταξύ, έτσι.
0: Μα δεν κατάλαβα, εκεί είναι τα πολλά τα.
1: Εκεί.
0: Έχουμε
1: εκεί
0: και εμεί νεύρα, αλλά εκεί είναι συσσωρευμένα τα πράγματα.
1: Είναι πολλά τα χρόνια.
0: Είναι πολλά τα χρόνια, είναι τα δικαιώματά μα από τα παλιά, από το Πασόκ που σ' αρέσει να λες, έτσι, από εκεί τα χρόνια.
1: Είχαμε πρόβλημα πάρκινγκ τότε.
0: Οπότε, ποτέ.
1: Και είχαμε και όλοι και 5 αυτοκίνητα.
0: Βεβαίω. Και παρκάραμε το ένα δίπλα στο άλλο, αφήναμε ένα χώρο να περάσει ένα αυτοκίνητο και σημείωμα. Αν το μέσα αυτοκίνητο δεν ήταν γνωστό ή δικό μα, αφήναμε
1: σημείωματάκι. Έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Ενοχλώ. Το σημείωμα ενοχλώ και δεν ενοχλεί.
1: Αν ενοχλώ. Πάρε τηλέφωνο όμω. Πάρε τηλέφωνο. Πολύ απλά τα πράγματα. Εντάξει, η κατάσταση πάλι με το πάρκινγκ έχει ξεφύγει.
0: Και με τα νεύρα έχει ξεφύγει, εντάξει.
1: Ναι, καλά. Εννοείται ότι έχει ξεφύγει. Εννοώ ότι όλοι κατά. Τι να σου πω, εμένα, δηλαδή το κλασικό που έχουμε στο σπίτι μας, πραγματικά ρε παιδί μου, σε πιάνει λιγάκι να την κάνεις τη βλακία, ας πούμε. Είναι που βλέπω τα μηχανάκια, που και εγώ έχω μηχανάκι. Ναι, φεύγω παράλληλα το πρωί. Ναι, ρε φίλε. Όχι παρά. Και ούτε καν. Δηλαδή το τύπο να πιάνουν έτσι, έτσι μια ωραία θέση και εκεί. Μπαίνει σε μια λογική να πας του αλλού, να του ξύσεις κάτι, να του κάνεις ένα λάστιχο. Δεν το κάνεις. Όμως στην πραγματικότητα, προφανώς. Στην πραγματικότητα όμως, ρε φίλε, δεν είναι τώρα. Είναι μια νοοτροπία λαού που τον νοιάζει μόνο η πάρτι του, κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Θυμάσαι που λέγαμε για τους Ιάπωνες, οι οποίοι αυτοί που πάνε πιο γρήγορα στη δουλειά παρκάρουν πιο μακριά.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: να
0: ναι, καλά έγινε.
1: Έτσι ώστε οι καθυστερημένοι στη δουλειά να βρίσκουν θέση απ' έξω.
0: Ναι. Εμένα αυτό που μου τη δίνεις ποιο είναι, αυτός που βάζει το μηχανάκι παράλληλα ή τη γλάστρα, το βάζει με σκοπό να κρατήσει μια θέση. Με τρελαίνει αυτός ο οποίος πηγαίνει να παρκάρει χωρίς κανένα λόγο. Είναι ένα αυτοκίνητο πίσω, ένα αυτοκίνητο μπροστά. Έχει χώρο για δύο αυτοκίνητα.
1: Α, και βαριά, σωστό,
0: και το βάζει μέσα στη μέση.
1: Σωστό,
0: επειδή
1: σωστό,
0: ρε παιδί
1: σωστό,
0: μου βαριέται να πάει μπρος-πίσω και δεν αφήνει άλλη μία θέση για άλλον έναν.
1: Έχει χώρο, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι τίποτα θα ξεπαρκάρει. Ναι.
0: Εκεί με αυτό με τρελαίνει.
1: Μα είναι η ίδια λογική όμως.
0: Δηλαδή, γιατί αυτό είναι καθαρός στα.
1: Είναι η ίδια
0: λυσμός,
1: λογική.
0: Έτσι.
1: Γιατί το άλλο με τη γλάστα τι είναι, με την καρικλίτσα.
0: Έχει ένα σκοπό. Σου λέει, εγώ θα κρατήσω τη θέση μου να παρκάρω το αυτοκίνητό μου.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί μην ψάχνω το βράδυ ή το απόγευμα.
1: Και ο άλλος γιατί να ψάχνει. Το έχεις κρατήσει, δηλαδή έχεις κρατήσει από το Δήμο, έχεις ένα θέμα αναπηρίας και έχεις κρατήσει
0: μια θέση. Όχι, προφανώς έχεις δίκιο. Αλλά πηγαίνει με ένα σχέδιο, έχει ένα σχέδιο να κρατήσω τη θέση. Ο άλλος πηγαίνει και παρκάρει και σου λέει, καλά, είμαι εδώ, μια χαρά. Έχω χώρο μπροστά, έχω χώρο πίσω, τα αφήνω εδώ. Παρόλο που χωράνε άλλα 2,5 αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Πάμε για BG's να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο αυτή τη ώρα. Staying alive στο Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής.

0: PG's πρωινό Παρασκευή στον Easy 97,2.
1: Και στην παρέα μας είναι το Insurance Market, το οποίο κάνει την ασφάλισή σου απλή, για να μην έχεις ένα ακόμα πράγμα να σε δυσκολεύει. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός του ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλείνεις για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμούς, όλα. Εντάξει, 15.000 ευρώ καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Έχεις λιγότερα πράγματα να σε αγχώνουν. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και φυσικά δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Μπορείς ανεξάρτητα να μπεις στο Insurance Market και να συγκρίνεις ασφάλειες και να βρεις αυτή που σου ταιριάζει ανάμεσα στις τόσες πολλές που υπάρχουν, ο πιο απλός τρόπος. Αλλά μπορείς άσχετα από αυτό να μπεις και στην κλήρωση, θέλω να πω, να ψάξεις για να βρεις, και δεν χρειάζεται να αγοράσεις συμβόλαιο για να συμμετέχεις στην κλήρωση. Οπότε μπες μέσα, κάνεις την έρευνα αγοράς και μπαίνεις και στην κλήρωση.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο με τα νέα τώρα για την κίνηση και φυσικά όπως πάντα την εύκολη ερώτηση Νότ.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα, εδώ, δεξιά.
17: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
18: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
17: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 inch on έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ». Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Και σε μια καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις και πόσο μάλλον το καλοκαίρι που ανεβαίνει και η θερμοκρασία, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική και βεβαίως καταναλώνουμε πολλά υγρά, βοηθάει. Σημαντικό να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Η υδροσιά του Dextrolite Plus Orange και βεβαίως όλες οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς Dextrolite Plus για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στο Κηφισό, στην άνοδο. Από τα Κτέλη και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο, κατά διαστήματα λίγο μετά την Αττική Οδό, έχουμε κίνηση μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους. Μικροκαθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού. Καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κεντρικότερα, η Συγκρού ψηλά από τη Λαγομιτζίκη στο Φίξ προς το κέντρο της Αθήνας. Η Καλλιρός και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, μικρο καθυστερήσεις, αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο από Μοσχάτο και Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break φυσικά των 8. Και πολύ πολύ νωρίτερα, σε περίπου 6 λεπτά από τώρα, έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση Νότ που έχει να κάνει με το επερχόμενο Σαββατοκύριακο και πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε, ίσως και καθημερινά.
1: Α.
0: Αλλά ένα ποσοστό από αυτό που θα πω δηλαδή αργότερα. Είμαι και άπλος τώρα, είμαι ούτε 3 ώρες. Το κάνει μόνο Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί τις άλλες ημέρες.
1: Ναι. Σε άλλα, ναι, υπάρχει μια έξαρση γαστρεντερίτιδας. Γιατί έχουμε άρρωστο το μικρό. Και δεν υπάρχει, δηλαδή ο Στάθης μερικές φορές που δεν μπορεί να βρει τις λέξεις, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες λέξεις βρήκε για να μου περιγράψει τις ρουκέτες που έκανε το παιδί του. Δηλαδή δεν είναι σαν να το έχω ζήσει. Οπότε αν υπάρχει μια έξαρση γαστρεντερίτιδας.
0: Εκεί την ταινία τη θυμάσαι, πώς τη λέγαμε, όχι. Ο εξορκιστής.
1: Ο εξορκιστής.
0: Ναι, γιατί και αυτοί οι γονείς Δεν ξέραν ότι το παιδί τους είναι ο διάολος. Όχι, δεν είχε καστρεντερίτιδα. Ήταν ο διάολος, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έβγασε χθες το παιδί, στον πρώτο εμετό δηλαδή, δηλαδή γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πού τα χωράει αυτά.
1: Ναι.
0: Κάπου έχει βάνα, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Ωραία, όλα πάνω μου, έτσι.
1: Ωραία. Κάντε εικόνα.
0: Μύριζα χθες το βράδυ, ναι, ναι, ήταν ναι, ήμουν ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι, να βγω για κορίτσια.
1: Για ποτάκι. Για μωράκια.
0: I want to break free, η Queen. Και σε λίγο η σημερινή εύκολη ερώτηση νότια.

0: Η Queen στον Easy, όπως πάντα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η ώρα που στο Easy Breakfast κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα έχουμε.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η οποία χθες έλεγε ότι λατρεύουμε να το λαμβάνουμε εκεί που δεν το περιμένουμε, σύμφωνα με έρευνα. Το κοπλιμέντο ήταν η σωστή απάντηση. Εύκολη σχετικά βρέθηκε και σήμερα πιστεύω ότι είναι εύκολη.
2: Ωραία.
0: Ένας στους τέσσερις το κάνει μόνο Σαββατοκύριακο.
2: Μάλιστα.
0: Οι τρεις στους τέσσερις μπορεί και καθημερινές.
2: Α. Αλλά ένα στου τέσσερι μόνο.
0: Μου φαίνεται υπερβολή εμένα τώρα. Είναι πολύ τρει.
2: Ναι,
0: πολύ, ναι. Ένα στου τέσσερι λοιπόν το κάνει μόνο Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η σημερινή εύκολη ερώτηση. Ενώ το Viber για τα μηνύματά σα όπω πάντα.
2: Εμεί πότε το κάνουμε.
0: Το εμεί. Όχι.
2: Α.
0: Ναι. Σω και καθημερινέ.
2: Α.
0: 6981-972-972 είναι το Viber λοιπόν. 6981-972-972. Απαντάτε στην εύκολη ερώτηση. Ενώ το σωστό ή λάθος δεν έχει σημασία για το δώρο. Γιατί το δώρο μετά από κλήρωση σε κάποιον ή κάποια από εσάς αφορά ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park. Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Σας περιμένει η απόλυτη δροσιά, μαγιό και βεβαίως νεροτσουλήθρες, πισίνες, ξαπλώστρες, ομπρέλες. Είναι το Water Fun Water Park στο www.waterfun.gr. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ένα στους τέσσερις το κάνει μόνο Σαββατοκύριακο. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Πάμε παρακάτω.
2: Θα επιστρέψω με dating. Φλερτ, αλλά τίποτα. Yeah. Generation Z, δεν είμαστε εμείς αυτό το πράγμα.
0: Εμείς ποιοι είμαστε, πάλι είπαμε, οι X.
2: Εμείς είμαστε οι X, ναι.

0: She's the one. Είναι η μία, ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Πρωινό Παρασκευής, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη, όπως κάθε μέρα 6.30 με 10.
1: Και σε πάω λοιπόν στην Generation Z, η οποία είναι αυτή γεννημένη από το 97 μέχρι το 12.
0: Ναι.
1: Ένα μικρό κομμάτι, 97 με 12.
0: Okay.
1: Θεωρούνται κιόλας οι ψηφιακοί ηθαγενείς, γιατί είναι αυτά τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν πλήρως. Με πλήρη.
0: Με ίντερνετ.
1: Πληθυσμένοι, ναι, στο διαδίκτυο, στα smartphones, με όλη αυτή την τεχνολογία. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ούτε καν σαν τους millennials που ήταν λιγάκι πιο. Αυτή είναι full on μέσα στα. Έγινε λοιπόν μια έρευνα για αυτούς. Ενός προϊόντος, τέλος πάντων, μαζί με μια πλατφόρμα, τέλος πάντων, και έλεγε, βγήκε ότι οι μισοί εκπρόσωποι της Generation Z δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να γνωρίσουν ένα πιθανό σύντροφο σε ένα σούπερ μάρκετ παρά μέσω μιας εφαρμογής. Και γενικότερα 8 στους 10 ανέφεραν ότι προτιμούν τις γνωριμίες στην πραγματική ζωή από το online dating.
0: Σόπα.
1: Το οποίο, άμα σκεφτείς, είναι, ρε παιδί μου, λες ότι οπ. Κάτι γίνεται τώρα, έτσι.
0: Το οποίο βέβαια μπορεί να προέρχεται από συνεχές online dating.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχει κόπωση από το online
0: αυτό,
1: dating.
0: Αυτό μπούχτησαν.
1: Μπράβο, κουράστηκαν. Γιατί ατελείωτες συνομιλίες που πολλές φορές δεν οδηγούν πουθενά. Επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις. Γιατί με τον κάθε ένα που θα πιάσει κουβέντα, πάλι τα βασικά θα αρχίσεις. Και ότι η αίσθηση λέει ότι οι άνθρωποι αξιολογούνται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή και μέσω μηνυμάτων, έτσι. Χωρίς καν να είσαι. Γιατί τώρα κακά
0: τα πράγματα. Στο πρώτο. Δεν θα πω ορθογραφικό. Στο πρώτο λάθος μήνυμα ή ατάκα λίγο περίεργη.
1: Ναι.
0: Swipe.
1: Οπότε δημιουργούν όλα αυτά ένα κλίμα απογοήτευσης και κούρασης.
0: Και σου λέει, παιδί μου, ότι. Στις μπανάνες δίπλα καλύτερα.
1: Μια χαρά. Δεν θυμάσαι που είχε βγει και ένα ισπανικό. Το έχουμε πει αυτό. Ένα ισπανικό σούπερ μάρκετ που έλεγε ότι άμα έβαζες ανάποδα τον ανανά, ήσουν πιο διαθέσιμος κτλ. Που πηγαίνανε συγκεκριμένες ώρες 6 με 9, όλοι μπάκουροι και έβλεπες εκεί πέρα και λέγες, ωπ, μου αρέσει αυτό, τον γυρίζω τον ανανά.
0: Γύριζε στον ανανά και άλλους καταλάβαινε ότι. Ναι, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, τι να κάνει τώρα. Το άλλο άκρο, αλλά από την άλλη πλευρά, και ο ανανά είναι πολύ ωραίο φρούτο.
0: Έλεγε το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, η γείτονα στο σούπερ μάρκετ, γιατί το σκίνησε παιδιά το σούπερ μάρκετ.
1: Μα είχε συγκεκριμένες ώρες, ναι, ακριβώς.
0: Τι γίνεται χάμος, θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, δύο πράγματα και ουρές είναι τελείως στο ταμείο.
1: Και εκεί στον ανανά, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς ξαφνικά του γύρισε όλους ανανά στον ανανά.
0: Και ψάχναν η μεγαλύτερη σε ηλικία συνταγές με ανανά viral, ας πούμε, να δούμε τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό.
1: Εγώ που τον παίρνω καθαρισμένο τον ανανά, καμία ελπίδα. Δεν μπορώ να τον καθαρίσω, τον παίρνω καθαρισμένο.
0: Εγώ στο μυαλό μου ο ανανάς δεν τρώγεται, να ξέρεις.
1: Α, ωραία.
0: Επειδή δεν μπορώ να τον καθαρίσω.
1: Πολύ
0: δεν τον παίρνω καθαρισμένο, ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο.
1: Γιατί δεν τον παίρνεις καθαρισμένο, είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω γιατί. Γιατί επειδή τον βλέπω εκεί όπως τον βλέπω και στα μανάβικα δηλαδή, όπου πάω. Ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Έτσι,
0: θεωρώ ότι δεν είναι ένα καθαριστή. Είναι ωραίος έτσι που είναι.
1: Ναι.
0: Τον έχω ως. Πώς είναι το βάζω. Ναι, έχω και τον ανανά.
1: Και που δεν χρειάζεται να τον ποτίζεις, γιατί είναι, έχει τα βέβαια.
0: Ναι. Δεν θεωρώ ότι τρώγει το ανανάς.
1: Σωστό.
0: Με το ζόρι καθαρίζω. Με το ζόρι κόβω καρπούζι. Δεν είμαι και σε αυτό. Άρα ο ανανάς για μένα είναι κάτι εξωπραγματικά δύσκολο. Που μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Το καρπούζι, άμα δεν το παίρνεις ολόκληρο και είναι σε φέτες.
0: Εντάξει, σε φέτες.
1: Είναι πιο εύκολο να το
0: καθαρίζεις. Ναι, είναι πιο εύκολο.
1: Το άλλο δεν είναι δύσκολο.
0: Θυμάσαι ότι παλιά βεβαίως κοροϊδεύαμε τους ξένους που παίρνανε φέτες το καρπούζι, γιατί εδώ δεν πολλούνταν καρπούζι σε φέτες.
1: Ναι. Εντάξει όμως, να σου πω κάτι. Τα παλιά τα χρόνια ήταν πολύ συνηθισμένο και το μοντέλο μιας οικογένειας που όλους θα καταναλώνονταν το καρπούζι. Τώρα εγώ που είμαι μόνιμος, α πούμε, να το πάρω, τι να το κάνω το καρπούζι ολόκληρο. Δηλαδή με βολεύει φέτα με αυτή την έννοια, καταλαβαίνω.

0: πες ότι θα φάω. Και οκ. Okay.
1: Ναι, αλλά ακόμη και αν τότε είχες αυτή τη λογική, φέτα δεν έβρισκες. Σου λέγει ο άλλος, γιατί να κόψω φέτα, κάτι.
0: Αντρέας, ρε.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Αντρέας. Τζάμπα πήγε στο καστρί. Αντρέας, λοιπόν.
0: Κακομοιριά με τη φετούλα, το καρπούζι.
1: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Και επιστρέφοντας στην κορυφή της ώρας, 8-8 και κάτι, θα κάνουμε και τον διαγωνισμό Σίτζετς.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπη!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
10: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
5: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η Ελλάδα χαιρέτησε την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σήμερα εξετάζονται στα γερμανικά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει από σήμερα στο Χολαργό τον πρώτο χώρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων MyPoint. Η ΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία φυσικών σημείων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σταδιακά σε κάθε νομό της χώρας. Την παραπομπή σε δίκη για βαριά οικονομικά αδικήματα για τον πατήρ Αντώνιο, την πρεσβυτέρα και ενός υπαλλήλου του οργανισμού Κιβωτός του Κόσμου, αποφάσισε με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιώδικων. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται σήμερα 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό είναι η Αττική, η Αργολίδα, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, Σάμος, η Καρία, Κάρπαθος, Κάσος, η Κρήτη, η Βιωτία, η Εύβοια, αλλά και η Κορινθία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέι, ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρόλο που είχε επιφυλάξεις για τη συμφωνία που υπέγραψαν τη νύχτα ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Από τον πρόεδρο Πεζεσιάν έλαβε διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν.
16: Easy Sports.
15: Στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Μουντιάλ, το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότια Κορέα. Μετά το συντριπτικό 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ, παίκτες και μέλη των δύο χωρών ήρθαν στα χέρια. Η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας στο Λος Άντζελες για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου και διασφαλίζει πλέον την πρόκριση στους 32. Τσεχία και Νότια Αφρική βρέθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Ατλάντα Στάντιουμ στην πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης.
16: Easy weather.
15: Γενικά έθροισε καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
16: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Και πριν την κίνηση, όπως υποσχεθήκαμε, θα ταξιδέψουμε με την Sea Jets, γιατί πας γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Καλοκαίρι με Sea Jets, σαλπάρεις καθημερινά μεταξύ άλλων από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets με μόλις 24,50 ευρώ στην Άνδρο σε μία ώρα, 28,70 στην Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και φυσικά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και μπορείς να πάρεις βεβαίως και το αυτοκίνητό σου με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Η Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση και...
7: Κάποια από εσάς θα διεκδικήσει ένα διπλό εισιτήριο με τη Sea Jets μετεπιστροφής για τον αγαπημένο του προορισμό. Και όλα αυτά βέβαια με τον απλό τρόπο του να στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6981-972-972 γράφοντας Sidgets, 6981-972-972 γράφοντας Sidgets, και μπαίνετε βέβαια στην κλήρωση και ο νικητής θα ενημερωθεί με μήνυμα μετά το τέλος της εκπομπής.
0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα, για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας, είναι αυξημένη στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Η Κηφισία στην άνοδο κατά διαστήματα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάδρι, έχουμε μικροκαθυστερήσεις, και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Επιβαρημένη είναι η Καλλιρόης και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στον ανωδικό τους άξονα. Η συγκρού στην άνοδο επίσης από τον Άγιο Σώστη και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας, όπως και η Αμαλίας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Τα περισσότερα προβλήματα είναι στον Καρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο από το Φαλιρικό Δέλτα, όλο το κομμάτι της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Μας δίνει ο χάρτης αρκετά έντονο μποτιλιάρισμα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Λέγε, αφεντικό.
7: Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς βγήκε σε μια εκπομπή και είπε, λέει, τις μετέφερες εκτιμήσεις επιστημονικής κοινότητας για την εξέλιξη του καλοκαιριού. Και είπε, τα στοιχεία που έχουμε από την επιστημονική ομάδα είναι ότι θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Περιμένουμε δηλαδή αυξημένες θερμοκρασίες. Δεν ξέρουμε πόσο παρατεταμένες θα είναι αυτές, αλλά φαίνεται ότι θα είναι ρεκόρ όσον αφορά στην άνοδο των θερμοκρασιών. Αυτό λένε οι επιστήμονες.
0: Αυτό. Τι είναι τώρα. Όλα καλά τα άλλα, εντάξει. Αυτό εδώ τι ήταν, τα νυχάκια δηλαδή πάνω στο τραπέζι. Μου θυμίζεις τον αστυνόμο Σαΐνη που έδειχνε τον
7: κακό
0: με το γάτο και είχε αυτό το γάντι το μεταλλικό.
7: Ναι. Αυτό. Τίποτα. Επειδή το είπε και ο υπουργός, δηλαδή το λέω αυτό. Γιατί τα λέμε εμείς.
0: Και κάπου εδώ να πούμε ανεμιστήρες Κωνσταντάκη. Μόνο με 32,90 μπορείτε να αποκτήσετε έναν ανεμιστήρα για να βγάλετε το καλοκαίρι δροσέα.
7: Ανεμιστήρα σαν κλιματιστικό.
0: Η Starship, nothing's gonna stop us now. Η Ροξέτα αμέσως μετά, Spending My Time, πρωινό Παρασκευής, φυσικά στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Spending my time, η Roxette, πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast, 8 και 4.
1: Και σε πάω σε μια influencer από την Ιαπωνία, μοτοσυκλετίστρια. Mm-hmm. Η οποία, ρε παιδί μου, σε πολύ λίγους μήνες απογειώθηκε ο λογαριασμός, γιατί πραγματικά δεν είναι πολύ εντυπωσιακό καταρχάς να βλέπεις μια μεγάλη μηχανή και μια γυναίκα πάνω να κάνει κόλπα. Αυτή πήγαινε λοιπόν σε διάφορα ταξίδια, μοιραζόταν τις εμπειρίες της. Mm-hmm. Είχε ένα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, λογαριασμό. Ναι, ακριβώς, περιεχόμενο που συνδύαζε, ας πούμε, και την θηλυκότητά της και την ομορφιά της φύσης και τη δύναμη της μηχανής. Μέχρι που σε ένα ταξίδι, λοιπόν, παρατηρεί ένας από αυτούς τους μανιακούς τους followers που κάνουν.
0: Το zoom. Α, ναι, που...
1: και zoom.
0: Ναι.
1: Βλέπουν λοιπόν.
0: Μανιακή τώρα κι εσύ.
1: Μανιακός, ο συγκεκριμένος, ναι. Ο οποίος βλέπει στην αντανάκλαση της μηχανής, ναι. Δηλαδή έτσι όπως είναι, κάθεται αυτή και βγάζει το βίντεο, ας πούμε, και μπροστά είναι η μηχανή και αντανακλάται το πρόσωπό της στη μηχανή. Κάνει zoom εκεί και δεν βλέπει μια, μια γυναίκα από την Ιαπωνία.
0: Μισό, κάνει zoom στο depósito εκεί της μηχανής.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γι' αυτό λέω μανιακός.
0: Ναι, αυτό είναι, εντάξει. Γιατί όλοι έχουμε κάνει zoom, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε σαν τον Ηρακλή που αρώτα στοιχεία μέσα στην αντανάκλαση. Και τι βρήκε?
1: Βρήκε λοιπόν ότι ένα 50 άντρα. Άντρα. Πενιντάρης. Αρχίζει, λοιπόν, δηλαδή αυτός αρχίζει και ζουμάρει, κάνει το πρώτο comment, αρχίζουν και ψάχνουν όλοι και τέλος πάντων στο τέλος αποκαλύπτεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας άντρας ο οποίος χρησιμοποιούσε το face up για να κάνει. Ήθελε ο άνθρωπος να μοιραστεί.
0: Άλλος μανιακός αυτός.
1: Αυτός ήθελε να μοιραστεί τα ταξίδια του, έλα σου λέει τώρα.
0: Δεν θα έχω followers.
1: Άμα βγάλω εγώ τη βάτσα που θα έχω followers. Ενώ, γιατί δεν κάνω τώρα ένα κοριτσάκι όμορφο έτσι. Πραγματικά. Απεδείχθη λοιπόν ότι ήταν ένας θείος κιόλας για την ακρίβεια. Θείος εννοώ ότι έχει και ανήψια. Με αυτή την είναι.
0: Όχι μπάρμπας. Έτσι που λέμε ένας μπάρμπας. Όχι, ήταν ένας θείος. Είχε ανήψια.
1: Δεν είχε δικά του παιδιά, αλλά είχε ανήψια. Και τέλος πάντων, το εντυπωσιακό ήταν ότι μετά την αποκάλυψη δεν φύγαν όλοι οι followers. Γιατί είπανε ναι, ρε φίλε. Γιατί το θείο, να στηρίξουμε το θείο.
0: Μα εκεί θα πάμε, να ξέρεις. Θα λέμε μεταξύ μας τώρα, λέμε άρεσε αυτό το βιντεάκι, είναι fake. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από λίγα χρόνια. Και κυρίως οι νέοι που θα λένε εντάξει, δεν πειράζει που είναι fake, εμένα μου αρέσει. Οπότε κανένα πρόβλημα.
1: Και τώρα συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα είναι. Πώς να σου πω, το δεδομένο, ναι. Πράγμα. Δεν θα λέμε κανέναν είναι fake. Εντάξει, δεν πειράζει. Αφού μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
0: Μάλιστα. Δεν το μπάρμα, δεν το θείο.
1: Έβλεπα πρόσφατα μία. Χθες έβλεπα ένα ρίλ μια Ελληνίδα. Η οποία τι έγινε τώρα. Αυτή τώρα. Ποιο ηθοποιό ήταν αυτό. Νομίζω ένα από αυτού που κάνουν ταξιδικά. Ένα πολύ γνωστό ηθοποιό. Αυτή λοιπόν είχε κάνει φωτομοντάζ τον εαυτό τη και αυτόν τον τύπο. Σε διάφορες φάσεις, δηλαδή από γάμο, από διακοπές, από διάφορα. Και πάει στο σπίτι της και βλέπει ότι η μάνα έχει κορνιζάρει τις φωτογραφίες με αυτόν τον τύπο, πραγματική ιστορία τώρα. Έχει κορνιζάρει από το γάμο, από τις διακοπές.
0: Το παιδί μου και ο φίλος της.
1: Ακριβώς, και τις έχει βάλει δίπλα στις βαφτιστικές, δίπλα στις... Και μπαίνει η κοπέλα και λέει: συγγνώμη, αυτές που τις βρήκες σε μια σακούλα. Ωραία, λέει, και τι τις έβαλες. Α, μ' άρεσες πολύ εδώ. Τι λέει αυτός, αυτό σου αρέσει, λέει εδώ στο γάμο μου. Α, ποιος είναι αυτός ο φίλος, μ' άρεσε και αυτός μ' άρεσε.
0: Για χαρά.
1: Πού είσαστε εδώ, ρώταγε η μάνα, σε ποιο μέρος ήσασταν διακοπές. Αυτό.
0: Τρέλα. Donna Summer, Hot Stuff, Pay Your Bills αμέσως μετά.

0: Hot stuff, ήταν ο Summer στο Easy Breakfast. Τώρα για το πρώτο Pay Your Bills να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Δύο φορές κάθε μέρα στο Easy Breakfast πληρώνουμε λογαριασμούς. Αποσδηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 972 150 ευρώ τη φορά. Κάνουμε δύο κληρώσεις και εφόσον κληρωθείτε και τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού και πούμε και μία καλημέρα στον αέρα, παίρνετε τα χρήματά σας και ελπίζουμε, όπως και χθες που βγάλαμε δύο τυχερούς, και τους δύο δηλαδή, να το κάνουμε και σήμερα.
1: Με τη Μαρία Κάπα που είναι η πρώτη τυχερή. Η Μαρία Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 810, αυτό είναι το κινητό που μας έχει δώσει η Μαρία Κάπα και λογαριασμός ρεύματος αξίας 170 ευρώ, που δηλαδή εμείς θα πληρώσουμε τα 150. Μαρία Κάπα μου, για να σου πληρώσουμε τα 150 ευρώ από το λογαριασμό ρεύματος που έχεις επισυνάψει 170 ευρώ, ναι, πρέπει να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-6842-220, μόνο για τη Μαρία Κάπα που το κινητό της τελειώνει σε 810. Μαρία, σε περιμένουμε. 210-6842-220.

0: Με τη Miley Cyrus ολοκληρώνουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast της Παρασκευής.
1: Και πας στο η παραλία και κάθεσαι στον ήλιο και γυρνάς ανανεωμένος, αναζωογονημένος, έχεις πάρει τη βιταμίνη D, έχεις όμως και τη σκοκκίνηλο σου. Λογικό. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Και όλα αυτά με φυσικό τρόπο. Συνδυάζει γυαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτη που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Συν το γιαούρτι που έχει συγκλονιστικό άρωμα, ισχυρή καταπραγητική και αντιφλογιστική δράση, ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερυθισμό, με καθόλου λιπαρή υφή και κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Και αν το τοποθετεί στο ψυγείο πριν από τη χρήση, η ανακούφιση θα είναι ακόμα πιο άμεση. Uniburn After Sun και είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση από τη Unipharma.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο μετά τη κίνηση, φυσικά την εύκολη ερώτηση Νότ, και τώρα θα το κάνω στον αέρα για να μην μου λες μαμούσου του κτλ. Πες με ένα γράμμα από την αγγλική αλφάβητο για το τραγούδι που θα παίξουμε σήμερα για το Top 500, για το δικό μας το τραγούδι.
1: F.
0: F. Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν μεταξύ άλλων και με τραγούδι για το Top 500. F. Ωραία. Πάμε.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόση που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
5: Τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Επιστροφή στο Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation, εμπνευστής ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου. Επιστρέφουνε ανίστε ως 34 ετών με επιχείρηση η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους. Μπορείτε να συμμετάσχετε, να διεκδικήσετε συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ που θα μοιραστούν 3 νέες επιχειρήσεις όπως έχουν κάνει στο παρελθόν πολύ επιτυχημένες πλέον επιχειρήσεις. Όπως είναι το Σινόμπο, το Ferry Hopper, το Πολύ Cool, το Empoli Shop και πολλά άλλα. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή βεβαίως, αλλά η καταληκτική ημερομηνία πλησιάζει. Μέχρι 6 Ιουλίου μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση εφόσον τηρείτε τις προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο steliosfoundation.gr. Λοιπόν, πάμε στην κίνηση στην Αθήνα. Πού είναι? Αυξημένη στον Κηφισό, έχει έντονο ποτηλιάρισμα και στην κάθοδο. Από την Αττική Οδό και λίγο μετά μέχρι και περίπου την Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αχαρνών. Επίσης, πολύ επιβαρημένη είναι η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Καλή η Κηφισίας με προβλήματα στην κάθοδο, κυρίως από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Καλή σχετικά η Μεσογείων με προβλήματα στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, αλλά έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Επιβαρημένη συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Αμαλία στο κέντρο της Αθήνας, η Καλλιρόης και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Δύη Ληστήρια, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Τα περισσότερα προβλήματα είναι στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα και κυρίως από Φαλυρικό Δέλτα προς Μοσχά το Νέο Φάληρο και από εκεί προς τον Πειραιά υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα, όπως και η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι επιβαρημένη, όπως και η Πειραιός από τα Καμίνια προς το πρώτο λιμάνι της χώρας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 9. Τώρα.
2: Υπενθύμηση της εύκολης ερώτησης Νότ. Τι είναι αυτό που ένας στους 4 το κάνει μόνο Σαββατοκύριακο?
1: Έχετε βρει τη σωστή απάντηση.
2: Μπράβο.
1: Όχι πολύ.
2: Όπως είχες προβλέψει,
1: ξέρω. Ναι, βεβαίως. Και επειδή είπαμε ότι και εμείς το κάνουμε, εμείς το κάνουμε κυρίως, εμείς το κάνουμε και καθημερινές.
2: Ναι.
1: Αυτό κάποιους φανατικούς μας ακροτές τους βοήθησε. Και το βρήκανε. Δεν είναι το σινεμά που κάνει ένας στους 4 μόνο το Σαββατοκύριακο, το σινεμά, το πλυντήριο, το ψήσιμο στα κάρβουνα, το διάβασμα ενός βιβλίου, η βόλτα στη Λαϊκή, το πρωινό, το φαγητό με τα πεθερικά ή το αλκοόλ.
2: Τι είναι αυτό που κάνουμε?
1: Εμείς το κάνουμε, εμείς πίνουμε και τις καθημερινές. Λοιπόν, 6-9-81-9-7-2-9-7-2. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber και τα μηνύματά σας. Η απάντηση 10-5 στο κλείσιμο του Easy Breakfast. Μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy με story. Και βεβαίως σε λίγο θα μιλήσουμε για το Top 500 και θα βάλουμε τραγούδι από F, όπως είπες, που συμφωνήσαμε και οι δύο. Μάλλον εσύ το λες αυτό και λέει ναι. Γιατί εδώ δεν είμαστε δικτατορία όπως κάποιοι λένε. Έτσι λένε όλοι οι δικτάτορες. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Ορίστε το παράδειγμα το Φωτεινό. Προς το παρόν η Jennifer Page και το Crush και Teddy Sims αμέσως μετά. Bad Dreams στον Easy.

0: Dreams Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής. Πόσο ανεβασμένοι ακουγόμαστε, εγώ έχω κοιμηθεί 2 ώρες και 40 λεπτά.
1: Μα γι' αυτό είσαι ανεβασμένος, γιατί δεν έχεις κοιμηθεί 2 ρίτσες. Λες τώρα, θα πάω το Σαββατοκύριακο τώρα στο σπιτάκι μου. Το πιο πιθανό δεν θα ακούω και καθόλου έξω, γιατί θα έχω την άλλη που θα ξερνοβολάει.
0: Όχι, ρε, χτυπά ξύλο, εντάξει, μέχρι στιγμής είναι καλά, δεν έχει κάνει τίποτα το μωρό. Δηλαδή, εντάξει, πάμε, είμαστε καλά.
1: Έχει φάει τίποτα.
0: Ναι, έχει φάει, έχει φάει.
1: Δεν τη κόπηκε η όρεξη. Εντάξει, αυτό είναι καλό που δεν τη κόπηκε η όρεξη, γιατί και το σκυλί σου λέει όταν σταματήσει να τρώει να ανησυχεί.
0: Δεν με νοιάζει το σκυλί.
1: Ναι, αλλά και το παιδί σου όμως, άμα δεν έτρωγε, θα έχεις μεγαλύτερη ανησυχία.
0: Μερικές φορές ήθελα πάντως να πω ότι δεν λέμε έτσι, μας ρωτάνε και λέμε, ρε παιδί μου, με το που κλείνουν την πόρτα στο στούντιο, ξεχνάω όλα μου τα προβλήματα απ' έξω. Αλλά εδώ είναι μια πραγματικότητα. Έτσι, ναι. Δηλαδή είμαι με 2,5 ώρες ύπνο, είμαι, ναι, κομμάτια.
1: Αγάπη μου.
0: Αλλά δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, εδώ 3-3,5 ώρες, δεν το σκέφτομαι.
1: Εντάξει, Στάθη, άκου να δεις τώρα. Πες, ας πούμε, ότι είχες κάνει μια άλλη επιλογή ζωής. Θα σου δείξω γιατί αυτή η επιλογή που έκανες ήταν σωστή. Πες, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή ότι δεν ήσουν παντρεμένος με παιδιά και πες, ας πούμε, ότι ήμασταν εμείς σε μια σχέση, έτσι. Πάλι το βράδυ 2,5 ώρες θα έχεις κοιμηθεί.
0: Τώρα το. Το παρατραβάς, έτσι. Θα σου θυμίσω. Θα το πω, αν προλάβω, θα το πω μετά.
1: 2,5 ώρες.
0: Για την Πάολα Σάσο που είδα. Και έχω απέναντί μου εγώ τη Μαρία Κωνσταντάκη. Και την Πάολα Σάσο. Λοιπόν.
1: Και με την Πάολα Σάσο, μια μισή ώρα θα έχει κοιμηθεί. Μία, δεν θα έχει κοιμηθεί.
0: Με σένα 2,5 γιατί, επειδή θα μου τα έπριζε. Τι κλείνει μάτι, βρε. Βρε, γιατί κλείνει με καταράκτη.
1: Τα σίγα εγώ εκεί πέρα, μέσα στα γούστα.
0: Λοιπόν, Easy Top 500, μην ξεχνάτε, μοναδικά τραγούδια τα οποία βεβαίως αγαπάμε, αγαπάτε και ψηφίζετε για να διαμορφώσετε το Top 500 του Easy 97,2 στο soundist.gr, κάθετος Easy 972, η προσωπική σας δεκάδα του καθενός βεβαίως. Επιλέγετε και ταυτόχρονα με την ψήφο σας διεκδικείτε ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, παρέα με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Εμείς κάθε μέρα επιλέγουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι με στη λίστα, γιατί μέσα στο soundist.gr, κάθετος Easy 972, εκεί στην ενότητα Top 500, υπάρχει και η δυνατότητα να βάλετε ένα δικό σας τραγούδι που ενδεχομένως δεν είναι με στη λίστα.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα τέτοιο τραγούδι από αυτά που δεν έχουμε και πάρα πολύ, επιλέγουμε και εμείς κάθε μέρα. Λέει η Μαρία ένα γράμμα της αγγλικής αλφαβήτου. Συνήθως δεν συμφωνώ με το τραγούδι που επιλέγει η Μαρία, αλλά σήμερα.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Συμφωνήσαμε.
1: Καταγράψτε το. Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Συμφωνήσαμε. Τα βρήκαμε και από εκεί εγώ ορμόμενη είπα ότι αν ήμασταν μαζί 2,5 ώρες, δεν θα έχεις κοιμηθεί. Οπότε καλύτερα εκεί που είσαι.
0: Fairground Attraction, λοιπόν. Το Perfect είναι το τραγούδι που επιλέγει σήμερα το Easy Breakfast.
1: Είσαι.
0: Έτσι από εδώ.

0: Hozier, take me to church. Easy breakfast πρωινό Παρασκευή. Λέει εδώ ένα φίλο, επειδή είπε ότι αν ήμασταν μαζί θα κοιμόμουν μόνο 2,5 ώρε το βράδυ. Και υπονοώντα ότι όλη την υπόλοιπη ώρα θα ήμουν απασχολημένο.
1: Θα ήμουν απασχολημένο.
0: Και επειδή είναι σταθερό ακροατή μα και έχει ακούσει πολλέ φορέ το μαγικό αριθμό που είναι το 2, το δίλεπτο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μου λέει πόσα δίλεπτα πια θα ξόδευα μέσα στη νύχτα αυτά.
1: Α, πόσα.
0: Θα σου πω εγώ πόσα. Υπολογίζοντας έναν μέσο όρο ύπνο 8 ωρών, αφαιρώντας τις 2,5 ώρες που θα κοιμόμουν και τις 5,5 που θα ήμουν ανοιχτό. Ανοιχτός λέω.
1: Ξύπνιος.
0: 165 δίλεπτα.
1: Αμάνα, μάνα, μάνα.
0: Εγώ σου βγάζω και τα διαλύματα γιατί είναι 165 δίλεπτα συνεχόμενα. Δεν είμαι κουνέλι. Έτσι.
1: 5 λεπτά διάλειμμα βγάζει.
0: Α πούμε κάπου. Χοντρικά τώρα, γιατί αυτό τώρα δεν προλαβαίνω να το υπολογίσω.
1: Ναι.
0: Από τα 165 δίλεπτα θα σου δώσω τα 150 και 15, ας πούμε, 2x15, 30 λεπτά να κάνω διάλειμμα.
1: 30 λεπτά
0: όχι
1: διάλειμμα.
0: Όχι συνεχόμενα, ρε.
1: Όχι, ναι, αυτό λέω. 30, δηλαδή
0: πώς
1: επανέρχεσαι.
0: Που κάνουν break για
1: αγάπη, και 2 λεπτά να είναι όλη η διαδικασία. Δεν επανέρχεσαι μετά στο 5 λεπτό. Δεν.
0: Όχι, δεν είναι. Μην μιλάς και λες και 2 λεπτά να είναι όλη η διαδικασία. 2 λεπτά είναι όλη η διαδικασία. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Και 2 λεπτά που είναι η διαδικασία.
0: Τι εξισώσει, δεν λέγαμε.
1: Θε μία ώρα ή ένα καλοκαίρι για να επανέλθει. Δεν είναι τα
0: πράγματα. Μιλώντας για καλοκαίρι, επιλέγουμε Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε καθημερινά, άνετα, ποιοτικά και οικονομικά. Πειραιά, προς Ηράκλειο, Κρήτη ή Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς με προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Card. Γράφεστε πολύ εύκολα στο minoan.gr και αποκτάτε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Και βεβαίως τα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς απολαμβάνετε ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα και αυθεντικές πιστοποιημένες κρητικές και μεσογειακές γεύσεις μεταξύ άλλων. minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan. Εμείς κάνουμε διακοπή, δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε με Pay Your Bills, με άλλον ένα διαγωνισμό στις 9 και όλα τα υπόλοιπα φυσικά μέχρι και τις 10 στο Easy Breakfast.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Και η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανο!

0: Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
1: Dolmas!
0: Όπου κι αν πας,
1: Dolmas!
2: Δολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Dolmas!
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο Η Παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το Η Παπούτσια ξέρει.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τους βασικούς άξονες του νέου νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας, δίνοντας έμφαση στη διεύρυνση της πρόσβασης στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στα γερμανικά. Για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς τον γενετικό έλεγχο. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού, ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Την παραπομπή σε δίκη για βαριά οικονομικά δικήματα για τον Πάτηρ Αντώνιο, την Πρεσβυτερά και Ένωση Υπαλλήλου του Οργανισμού Κυβωτός του Κόσμου, αποφάσισε με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει από σήμερα στο Χολεργό τον πρώτο χώρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων MyPoint. Η ΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία φυσικών σημείων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σταδιακά σε κάθε νομό της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την προσεχή 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μουτσταμπά Χαμενέη ήταν θετικός στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αν και είχε επιφυλάξεις για τη συμφωνία που υπέγραψαν τη νύχτα ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα λιμάνια του Ιράν. Ο δημοφιλής ηθοποιός Μπεν Στίλερ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να γυρίσει ντοκιμαντέρ πολλών επεισοδιών στην ιστορία των New York Knicks και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια.
7: Easy Sports.
8: Τσεχία και Νότια Αφρική βρέθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Ατλάντα Στάντιουμ στην πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης. Η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας στο Λος Άντζελες για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου και διασφαλίζει πλέον την πρόκριση στους 32. Μετά το συντριπτικό 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ, παίκτες και μέλη των δύο χωρών ήρθαν στα χέρια. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Άνδρων Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν οι δύο Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη.
7: Easy weather.
8: Γενικά έθρωσε ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: στον Easy 97,2.
1: Πρωινό Παρασκευή, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε την ώρα με διαγωνισμό δώρο για σας.
2: Ακριβώς, ένας διαγωνισμός καλοκαιρινός που έρχεται από την Intermed. Ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxury Sun Care από την Intermed με όλα όσα χρειάζεται για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Γιατί καταλαβαίνουμε τώρα ότι έχετε και Σαββατοκύριακο. Θα βγείτε στις παραλίες. Αυτό το τσαντάκι λοιπόν περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxury Sun Care από την Intermed είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Γράφετε λοιπόν Intermed και το στέλνετε στο Viber του σταθμού 6981-972-972. 6981-972-972 το Viber του σταθμού. Γράφετε Intermed και κάποιος ή κάποιο από εσάς θα κληρωθεί στο τέλος εκπομπής.
1: Πάμε για να δούμε την κίνηση στην Αθήνα που είναι αυξημένη αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού. Στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Στην κάθοδο τα μποτιλιάρισματα, το μποτιλιάρισμα με συγχωρείτε, ξεκινάει λίγο μετά την Αττική Οδό και κατεβαίνει σχεδόν μέχρι και την Ιερά Οδό. Τώρα, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι επιβαρημένη από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης σχεδόν. Η Κηφισίας χαμηλά για όσους κατεβαίνουν στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η Συγκρού στην άνοδο από το ύψος του Νέου Κόσμου και πάνω. Η Καλλιρόης κατ' επέκταση, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αμαλία στο κέντρο Ισταδίου. Η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και η Πειραιός από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Η Λεωφόρος Αθηνών στα δυτικά, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Επίσης, πολλά προβλήματα έχουμε και τα περισσότερα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Τροκαντερό και στα δύο ρεύματα. Και από εκεί και πέρα, στο Φαλερικό Δέλτα, για όσους κινούνται προς Πειραιά, υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα σε όλο το κομμάτι της παραλιακής, από το Φαλερικό Δέλτα μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, που επηρεάζει και λίγο τη λεωφόρο Συγκρού για όσους κατεβαίνουν εκεί και πηγαίνουν αριστερά προς παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, γιατί και οι ταχύτητες είναι μεγάλες. Και από ό,τι δίνει ο χάρτης, τα αυτοκίνητα κολλάνε λίγο πριν μπείτε στην λεωφόρο Ποσειδώνος, ξαναλέω, από τη λεωφόρο Συγκρού για όσους κατεβαίνετε. Η Πειραιός από τα Καμίνια προς το λιμάνι, αυξημένη βεβαίως η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά, κυρίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Ακτύπωση Δόνος, Κόνωνος, Αλιπέδου, αλλά και Ηρών Πολυτεχνείου και 34ου Συντάγματος Πεζικού. Αυτά, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Queen. The show must go on και σε λίγο η Gloria Gaynor, I will survive στον Easy και φυσικά στο Easy Breakfast της Παρασκευής.
2: Επίσης.
1: Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
2: Σε λίγο.
1: Ναι.
2: Θα σου δείξω το μέλλον μου. Και δεν προμηνύεται καλό.
1: Τι να κάνουμε τώρα, καλό κακό, θα το μάθουμε ό,τι είναι.

0: Η Gloria Gaynor, I Will Survive, τραγουδούσε. Για πες μας λοιπόν για το μέλλον σου.
1: Μία γυναίκα λοιπόν από την Αμερική παραγγέλνει πίτσα. Και έχει το πιτσαδόρο και της φέρνει την πίτσα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί ξεκινάει το μέλλον μου. Γιατί εντάξει. Τώρα είμαι σε φάση διατροφής, δεν παραγγέλνω. Αλλά κάποια στιγμή μελλοντικά θα παραγγείλω.
0: Μόλις πέσει η χοληστερίνη.
1: Ακριβώς. Κλειδώνει τον άντρα μέσα στο σπίτι της για να δούνε μία ταινία. Γιατί ένιωθε μοναξιά. Καταφέρνει ο τύπος, δηλαδή στην αρχή νομίζω ότι είναι πλάκα. Μετά καταλαβαίνει ότι τον είχε εγκλωβίσει η τύπισσα μέσα στο σπίτι, ενώ έχει πάει να παραδώσει την πιτσούλα του. Καταφέρνει να επικοινωνήσει με τις αρχές και τελικά συλλαμβάνουν τη γυναίκα με την κατηγορία της παράνομης παρακράτησης. Η γυναίκα ως κινητό ισχυρίστηκε ότι ένιωθε βαθιά μόνη και ήθελε απλώς με κάποιον να δει μια ταινία. Είναι ή δεν είναι?
0: Ναι, είναι.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι?
0: Άνετα θα μπορούσε να είναι. Έξτρα Τζούγες, θυμάσαι την ταινία με τον Πάτρικ Ντέμψεϊ? Τη θυμάσαι? Ο Πάτρικ Ντέμψεϊ δούλευε σε μια πιτσαρία.
1: Ναι.
0: Όπου ήταν και ωραίος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και παρήγγελναν τις πίτσες μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες και λέγανε στο τηλέφωνο θέλω με έξτρα τζούγες. Όταν λοιπόν έπεφτε το σύρμα έξτρα τζούγες, σήμαινε ότι πήγαινε ο Patrick Dempsey ως pizza delivery boy για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πήγαινε την πίτσα, αλλά ήξερε ότι το είχε κάνει επάγγελμα. Ναι.
1: Εγώ τώρα σου λέω όμως είναι τελείως το μέλλον μου. Διότι, διότι η άλλη ήθελε να δει μια ταινία. Δεν ήθελε να κάνει κάτι, ρε παιδί.
0: Δεν ήθελε να κάνει κάτι.
1: Αυτή εντάξει ήταν και 27 εγώ.
0: Έχεις ακούσει εσύ ποτέ την ατάκα, έλα να δούμε μια ταινία και να δεις ταινία?
1: Λοιπόν, άκου, την έχω πατήσει έτσι. Μου έχουν προσκαλέσει. Έχεις δίκιο όμως.
0: Νόμιζες να δεις ταινία?
1: Όντως.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήμουν αθώα μικρή. Όντως και την πάτησα. Και την πάτησα τελικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτό πιστεύω ότι θα είναι και θα έχω εκπαιδεύσει και την γκόλφο. Γκόλφο με το που θα μπει ο Τελιβερά.
0: Και να κάτσει.
1: Και να κάτσει. Τότε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ήμουνα μικρή. Και με το που θα κάτσει και να κάτσει καναπέ, θα κάτσει δοντάκι από πάνω του. Θα βάλω και
0: ναι,
1: την γκόλφο
0: ναι,
1: στο,
0: στο παιχνίδι. Έχει όμως και ένα plan B για την γκόλφο. Όταν σε συλλάβουνε, κάπου να πάει το παιδί, μην μείνει μόνο του τώρα μέσα στις τέσσερις τείχους.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Mary J. Blige, Family Affair, Pay Your Bills νούμερο 2 σε λίγο.

0: Και όπως υποσχεθήκαμε, είναι ώρα για το δεύτερο Pay Your Bills. Είναι ώρα να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Αν δεν σας λέει τίποτα αυτό, κάθε πρωί 6.30 με 10 εδώ στο Easy Breakfast πληρώνουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς. Αρκεί να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy972 και στην σχετική ενότητα να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να επισυνάψετε τον δικό σας λογαριασμό, το Pay Your Bills, που έχει. Φαντάζομαι προσεγγίζουμε τα 35 χιλιάρικα τώρα και συνεχίζουμε. Πληρώνουν λοιπόν δύο λογαριασμούς, αρκεί εφόσον κληρωθείτε εντός 10 λεπτού να είστε στον αέρα μαζί μας να πούμε μια καλημέρα και να πάρετε τα χρήματά σας και ελπίζουμε να το κάνει η δεύτερη νικήτρια για σήμερα.
1: Η Αλεξάνδρα Κάπα, Αλεχάνδρα Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 5-4-6 και λογαριασμό ρεύματος τύπου αξίας 51 και 38. Μηνιαίος είναι αυτός. Αλεξάνδρα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 5-4-6. Εμείς θα σου δώσουμε τα 51 και 38 του λογαριασμού ρεύματος που έχεις επισυνάψει. Αρκεί και εσύ, Αλεξάνδρα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 5-4-6, να μας πάρεις τηλέφωνο εντός 10 λεπτού στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 μόνο για την Αλεξάνδρα Κάπα που το κινητό της τελειώνει σε 5-4-6.

0: Ο Steve Winwood και το Higher Love στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη, το Στάθη Χριστοφορίδη και την Αλεξάνδρα, νικήτρια του δεύτερου Pay Your Bills, λογαριασμός ρεύματος 51 ευρώ και 38 λεπτών. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς
2: ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα μου, και νομίζω ότι πολύ ωραία κλείνει αυτή η εβδομάδα και πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Κλείνει πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τι θα τα κάνεις αυτό το 51, τα πιείς τώρα, δύο καφέδες, δύο μπύρες, τι θα τα κάνεις?
1: Κάτι θα τα κάνουμε.
2: Ένα ποτάκι, έτσι, μια έξοδο.
0: Δύο καφέδες, δύο μπύρες, πού, στο Μονακό θα πάει.
1: Σαββατοκύριακο, σοβαρό.
2: Έτσι, σοβαρό, έτσι, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Να σε πάντα καλό τυχή, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια. Γεια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, soundis.gr, κάθετος easy 972, περισσότερες πληροφορίες για το Pay Your Bills. Δύο καφέδες, λέει 50 ευρώ ή άλλοι.
2: Εντάξει.
0: Okay. Πού πας στη μία, κάνω πάρα. Ούτε στην μία.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Εάν κάτσει και να φας και ένα τοστάκι και.
0: Εδώ μου βάζει και το στάκι. Μου άρεσε λίγο και μια ομελέτα. Να παραγγείλω.
2: Για μπραντς ή
0: για μπραντς.
2: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Γιατί το δερματάκι μας, η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρείται από τον ήλιο, από τις καιρικές συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα και από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Με ελουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Έτσι έχεις μια επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Θυμίζουμε ότι η Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 είναι από την Ιντερμέτ και η Ιντερμέτ ήταν ο μεγάλος χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
3: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The Place of Happiness.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
16: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
15: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
17: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
19: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Yousk.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
22: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
23: Πίτσα.
22: Μαρ...

0: 97,2.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο στην παρέα μας και το Insurance Market, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο μπερδεύεσαι, και εκεί έρχεται το Insurance Market. 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή. Συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές εταιρείες, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και πολύ σημαντικό, έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. Κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού σε άνοδο και κάθοδο. Στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μεγαλύτερο πρόβλημα στην κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό μέχρι και λίγο πριν την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν και λίγο μετά μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Επίσης η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη παραμένει δύσκολη. Η Αμαλία στο κέντρο, η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Η Αρδιτού και η Βασιλιά Κωνσταντίνου στην άνοδο. Παραμένουν τα προβλήματα και είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή την ώρα, το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδόνο, στο ύψο του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα, και από Παλαιό Φάλιρο όλο το κομμάτι μέχρι και τον Πειραιά. Στον χάρτη μα είναι κατακόκκινο, που σημαίνει έντονο μποτιλιάρισμα δυστυχώ. Αυτά τα νεότερα. Επιστρέφουμε στι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών με George Harrison, Got My Mind Set on You.
2: Και με Μουντιάλ, καλά, όχι Μουντιάλ, αγώνες, κάτι γύρω από το Μουντιάλ.
1: Μάλιστα, ωραία. Ακούστε.
2: Να πιάσω και εσένα, δηλαδή, που είσαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: να μην πιάσω.

0: Got my mind set on you, ο George Harrison στο Easy Breakfast 10 παρα 20 πρωινό Παρασκευή. Θα μιλήσουμε λοιπόν για Μουντιάλ, είπες.
1: Ναι. Για το Μουντιάλ, λοιπόν.
0: Τώρα.
1: Όχι, δεν είναι. Θα σε πιάσει και εσένα αυτό το πράγμα. Και για την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας θα μιλήσουμε, η οποία έφερε ένα 2-2 με την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Στο Παγκόσμιο Κυπέλλο FIFA 2026. Και με το που τελείωσε ο αγώνας τα 90 λεπτά, που είχαν έρθει 2-2, δηλαδή δεν ξέρω τι αποτέλεσμα είναι αυτό, αν είναι καλό ή κακό, τι πρέπει να κάνουν στο μέλλον. Πήγανε στα αποδυτήρια, δίπλωσαν τις πετσετούλες τους.
0: Οι Ιάπωνες,
1: καθάρισαν ό,τι χρησιμοποίησαν,
0: ναι, ναι.
1: Και άφησαν τα αποδυτήρια πεντακάθαρα. Άμα δεις δηλαδή το αποδυτήριο.
0: Ναι, ναι. Είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην πένα, ναι.
1: Γιατί κατά καιρούς έχουν γίνει και άλλες φορές viral. Οι φύλαθλοι,
0: οι οποίοι
1: μετά τους αγώνες
0: μαζεύουν τα πάντα από τις κερκίδες.
1: Καθαρίζουν τις κερκίδες και τους χώρους του σταδίου που χρησιμοποίησαν. Και λες, ρε παιδάκι μου, τώρα εντάξει. Δεν ξέρω, δε λιγώνεσαι με τέτοιους λαούς που έχουν αυτό το πράγμα μέσα στην οτροπία τους. Δηλαδή τώρα οι άλλοι παίξαν τον αγώνα τους. Μπορεί και να χαρήκανε, μπορεί και να στεναχωρηθήκανε και τα αφήσανε πεντακάθαρο για τον επόμενο, ο οποίος δεν είναι. Έχουν δηλαδή αυτή την κτήση και αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, οι δυτικοί.
0: Ναι, ότι εφόσον δεν είναι μέσα στους τέσσερις τείχους μας, δεν είναι σπίτι μας. Ο πλανήτης είναι σπίτι μας, σου λέει.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι οι χώροι εδώ ναι, γύρω ναι, είναι ναι, δημόσιοι. Ναι, χώροι ναι, είναι ναι, για όλους ναι, ναι, και όπως τον βρήκα πρέπει να τον αφήσω.
1: Ακριβώς. Συγκλονιστική δεν είναι.
0: Συγκλονιστική είναι.
1: Και επειδή εγώ πιστεύω ότι θα σε πιάσει αυτό, γιατί και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή θα πας να γυρίσεις στο σπίτι σου και θα καθαρίσεις.
0: Γιατί δεν καθαρίζουν κάποιοι άλλοι. Βέβαια δεν αφήνουν το σπίτι όπως το άφησαν. Βγαίνεις, ζωγραφίζεις, κάνεις τέμπερες στο μπαλκόνι, έτσι κάνεις μία πλαστελίνη.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να
1: αφήσεις. Μετό.
0: Ναι. Δεν πρέπει να περάσεις μία παρκετές από πάνω.
1: Πρέπει. Αυτά πρέπει να πούμε. Καλά, η μεγάλη θα μπορούσε τώρα να κάνει.
0: Αυτό πήγα
1: να
0: πω τώρα. Η μεγάλη θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχω απαιτήσεις από το άλλο που είναι 15 μηνών.
1: Παρόλο που και το αυτό με το 15 μηνών.
0: Περπατάει μια χαρά, θα μπορούσε κάλλιστα.
1: Όχι, καλά, δεν χρειάζεται τώρα. Υπάρχουν κάτι σφουγγαρίσεις που τις φοράς όλο το παιδί.
0: Ναι,
1: το παίρνεις βέβαια και το κάνεις. Μα υπέροχο θα ήταν. Αυτά όμως, μην τα λες εμένα. Αυτά έπρεπε να τα έχετε προνοήσει εσείς, οι γονείς.
0: Ναι, κάναμε λάθος στρατηγική. Στο επόμενο. Τι έκανες.
1: Στο επόμενο. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast όπως πάντα με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότι και το καλό νέο της ημέρας. Προς το παρόν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το Espresso.

0: πρωινό Παρασκευής, λίγα λεπτά πριν από τις 10, στην παρέα μας βεβαίως από τη Unipharma, το Repel Spray για άλλο ένα καλοκαίρι, έτσι ώστε να κρατήσουμε μακριά τα έντομα για 8 ώρες. Το Repel Spray είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, δυστυχώς δεν κάνει για τη γαστρεντερίτιδα, γιατί τώρα θα γυρίσω στο σπίτι και θα βρω ένα παιδί το οποίο με περιμένει. Θα περάσω πολύ ωραία τη μέρα μαζί του.
1: Αφού κοιμήθηκε μόνο το γλυκούλι και τώρα έσκασε προηγουμένως, έσκασε και χαμογελάκι.
0: Ναι, χαμογελάκι έσκασε. Δεν ξέρω πού ήταν χαμογελάκι. Σας κόλλησα όλους από αύριο, θα δείτε.
1: Α, αυτό τώρα ναι, γιατί εσύ δύο φορές που έχει κολλήσει από τη μεγάλη.
0: Ναι. Οπότε αν κολλήσει μεγάλη, την στρούφισα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, εύκολη ερώτηση είναι ότι είχαμε σωστές απαντήσεις, όχι όσες θα περίμενα, αλλά οκ. Έλεγε σήμερα ότι ένα στου 4 το κάνει μόνο Σαββατοκύριακο, κοιμάται μεσημέρι. Ήταν η σωστή απάντηση. Περισσότεροι δεν κοιμούνται μεσημέρι καθημερινές, δεν είναι σαν εμάς. Που έχουμε το χρόνο μας. Εντάξει, επειδή δουλεύουμε πολύ πρωί και το χρειαζόμαστε κιόλας. Έτσι, αυτό το power nap είναι απαραίτητο.
1: Ωραία. Λοιπόν. Σαββατοκύριακο λοιπόν, και αφού είναι Σαββατοκύριακο και σε περίπτωση που δεν έχετε γαστρεντερίτιδα και αυτά, γιατί δεν πάτε μια βόλτα από τον Παρθενώνα, από εκεί έρχεται λοιπόν η καλή τη ημέρα. Μετά από 200 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Που ήταν γεμάτο σκαλοσιές. Επίσης κάποια κομμάτια που λείπανε έχουν αναπληρωθεί. Και πραγματικά, εντάξει, είναι η εικόνα που βλέπω, είναι συγκλονιστική, ρε παιδί μου. Λες, τι κάνανε οι άνθρωποι. Ένα θέμα λοιπόν που έχει να το δει εδώ και δύο αιώνες σε αυτή τη μορφή.
0: Ναι.
1: Πλέον λοιπόν, όσοι επισκέπτεστε την Ακρόπολη, θα μπορείτε να δείτε το δυτικό αέτομα ολοκληρωμένο. Μέσα υπάρχουν σκαλοσίες, δηλαδή απ' έξω δεν υπάρχουν. Και θα μπορείτε έτσι να πάρετε μια αίσθηση, να κάνετε μια μεταφορά στο χρόνο πίσω.
0: Ναι. Τι κάνανε οι άνθρωποι τότε. Και βέβαια να πούμε και ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτή τη δουλειά και κάνανε όλη αυτή τη δουλειά και αυτοί και οι προηγούμενοι όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την εικόνα όσο είναι δυνατόν. Γιατί λείπουν και πράγματα, θυμίζουμε έτσι.
1: Καλά, βέβαια, φυσικά.
0: Λείπουν και πράγματα
1: φυσικά,
0: που είναι κάπου αλλού εκεί στο εξωτερικό. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε ακριβώς όπως το έχετε σχεδιάσει. Πρώτο Θεός, μαζί θα είμαστε τη Δευτέρα το πρωί στις 6.30.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Easy breakfast, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό σου κου.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύει όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματικά.

0: ψυχή μου.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. Να δω.

0: στο καζίνο Λουτρακίου. Μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου εντείνονται τα σενάρια για νέο πολιτικό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Οι τελευταίες πληροφορίες καταγράφουν αυξημένη κινητικότητα στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού και παράλληλα έντονο προβληματισμό στη Νέα Δημοκρατία για τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης. Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Η άμεση και καθολική εφαρμογή της ξεκάθαρης απόφασης του Αριού Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους δανειολήπτες είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται σήμερα 13 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Βιωτία, Εύβοια αλλά και Κορινθία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενέη, ήταν θετικός στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αν και είχε επιφυλάξεις για τη συμφωνία που υπέγραψαν τη νύχτα, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα λιμάνια του Ιράν. Με το βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης θα ετοιμηθεί ο δημοφιλής ηθοποιός Ryan Gosling. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο ξενοδοχείο του Beverly Hilton στο Los Angeles.
7: Sports.
8: Τσεχία και Νότια Αφρική βρέθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Ατλάντα Στάντιουμ στην πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης. Η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας στο Λος Άντζελες και διασφαλίζει πλέον και την πρόκριση στους 32. Στο Βανκούβερ, συντριπτικό ήταν το 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ. Στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότια Κορέα. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, θα συμμετέχουν οι δύο Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη.
7: Easy Weather.
8: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα εκκυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Έφτασε η Παρασκευούλα, κάποιοι την περιμένουμε πώς και πώς. Και βεβαίως θα την περάσουμε με ωραία διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Σας έχω πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα και πολύ πλούσια δώρα που δεν θέλετε να χάσετε. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Σε λίγο Michael Jackson, σε λίγο Rihanna. Αμέσως τώρα είναι η Modern Talking για το ξεκίνημα με τον Brother Louis στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Michael Jackson, αυτό είναι το They Don't Care About Us. Εμβληματικό θα το πω το βίντεο κλιπ. Ακριβώς όπως μας είχε συνηθίσει ο Michael Jackson, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στη δημιουργία αυτών των τόσο ιδιαίτερων βίντεο κλιπς που διηγούνταν ολόκληρες ιστορίες σε πολλές περιπτώσεις. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα ο θαυμασμός μας είναι ίδιος και μεγαλώνει κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με το έργο του τόσο σημαντικού αυτού μουσικού και τραγουδιστή. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, καθώς τότε θα πραγματοποιηθεί το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα με παρουσιαστή αυτής της μοναδικής βραδιάς, το Θάνο Κιούση, την είσοδο ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε λίγο η Ολίβια Ντίν με το So Easy to Fall in Love, αμέσως τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τους Coldplay είναι το Viva La Vida. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Celine Dion και αυτό είναι το The Power of Love από τα αγαπημένα μας 90's εδώ στον Easy 97,2. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα, και θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Θα σας φτιάξω τη διάθεση με το καλημέρα. Φύγαμε για Πόρτο Χέλι με το ταξίδι να είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways, γιατί αν θέλετε να κάνετε ταξίδι στο Σαρονικό, η απάντηση είναι Hellenic Seaways. Ταξιδεύουμε λοιπόν γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και με έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Θα κάνετε τώρα την κράτησή σας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Θα το κατεβάσετε τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες και έφτασες. Δύο δωρεάν εισιτήρια σας έχω με επιστροφή για το Πόρτο Χέλι. Μου στέλνετε λοιπόν την ονομασία Πόρτο Χέλι στο Viber του Easy, το 6981972972, το κοσμοπολίτικο θα πω εγώ Πόρτο Χέλι, που συγκεντρώνει έτσι πολύ ενδιαφέροντες επισκέπτες, και είμαι σίγουρη ότι θα βρεθείτε εκεί, θα περάσετε υπέροχα, θα χαλαρώσετε, και αυτό θα το κάνετε στην υγειά μας με τα εισιτήρια που διεκδικείτε αμέσως τώρα στο Viber του Easy, το 6981972972. Μου γράφετε λοιπόν Πόρτο Χέλι και ο νικητής και σήμερα ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε αμέσως τώρα να απολαύσουμε τον Ed Sheeran και τον Bad Habits εδώ στον Easy 97,2.

0: Wow, στον Easy 97,2. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει από 21 έως 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Κεντρικό μήνυμα: επίκεντρο άνθρωπος. Και έτσι το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε συζητήσεις με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον Εμμανουήλ, τον αγαπημένο Μανόλο Καραλή, τον Norman Reedus, ηθοποιό γνωστό από τη σειρά The Walking Dead, την Karen Howe που είναι συγγραφέας του best seller Empire of AI, φυσικά τον τεράστιο Γκάρι Κασπάροφ, τον Grand Maître του Σκακιού, τη δική μας αγαπημένη Κατερίνα Βρανά και βεβαίως πολλούς ακόμη πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους που θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε από κοντά. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. Μαρίνιο.
8: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα Αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: People have repower. People have
11: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: τις επιτυχίες. Από το αγαπημένο μας Zero, τα ακούμε λίγα λεπτά και πριν από τις 11 στον Easy 97,2. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Gen Z, την αγαπημένη μας αυτή γενιά, που είναι τόσο πολυδιάστατη, αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή, γιατί ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Αμέσως τώρα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Ο Easy 97,2 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
18: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Φουλ και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε αργία 2 μηνών τέθηκε ο Δήμαρχος Κασάνδρας αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Είχε προηγηθεί σχετικά παραπομπή του στο Συμβούλιο που απαρτίζεται από ανώτερους δικαστικούς. Εντείνονται τα σενάρια για νέο πολιτικό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Οι τελευταίες πληροφορίες καταγράφουν αυξημένη κινητικότητα στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού και παράλληλα έντονο προβληματισμό στη Νέα Δημοκρατία για τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την προσεχή Τετάρτη, 24 Ιουνίου, οι εργαζομένοι στον επισιτισμό τουρισμό. Σε διάφορα σημεία της χώρας θα πραγματοποιηθούν απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία, αναμένεται να οδηγήσει η συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για την πορεία των καυσίμων. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στον Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στον Νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Ο Τζιμ Κάρι βρίσκεται σε συζητήσεις για να επαναλάβει τον ρόλο του ως ο κλασικός ήρωας Γκριντς στην ταινία Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το sequel, ενώ ο Ρον Χάουαρντ επιστρέφει στη σκηνοθεσία. Easy Sports. Τσεχία και Νότια Αφρική βρέθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Ατλάντα Στάντιουμ στην πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης. Η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας στο Λος Άντζελες και διασφάλιζε πλέον και την πρόκριση στους 32. Στο Βανκούβερ, συντριπτικό ήταν το 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ. Ωστόσο, ο Καναδός μέσος Ισμαήλ Κονέ υπέστη κάταγμα στον αγώνα για τον δεύτερο ομίλο της διοργάνωσης, διακομίστη στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα.
21: Easy weather.
0: Έθυρος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Παρασκευής. Πόσο μ' αρέσουν οι Παρασκευές, τι να πω, δεν μπορώ να την κρύψω τη χαρά μου. Κάπως έτσι θα πορευτούμε και σήμερα με ωραία διάθεση. Φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και φυσικά πάρα πολύ ωραία δώρα που έχω να σας δώσω. Να, για παράδειγμα, σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα μοναδικό Kidoboo AI Smartwatch για επικοινωνία και ασφάλεια σε μια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Σε λίγο θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. The Weeknd έρχεται αμέσως τώρα. Αυτή είναι η Roxette και το Fading Like a Flower εδώ στον Easy.

Είναι η Barbra Streisand φυσικά και αυτό είναι το Woman in Love εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και την επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού στα Marks & Spencer στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Εκεί θα γιορτάσουμε παρέα το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και εκεί βεβαίως από τις 10 το πρωί θα απολαύσουμε μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Επίσης να σας πω ότι το νέο κατάστημα Marks & Spencer είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους, περισσότερα ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης και ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και πάνω έως τις 28 Ιουνίου και αυτό σίγουρα δεν το χάνουμε. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Εμείς θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε. Σε λίγο Teddy Swims, αμέσως τώρα Sonic και Sky.

La Bonita εδώ στον Easy 92,2. Λες και δεν ταξίδευε ήδη το μυαλό μας σε ωραία νησιά. Πρέπει να έρθει και η Μαντόνα έτσι να μας το χτυπήσει, να μας κάνει να ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο. Επιστροφή στην πραγματικότητα, επιστροφή σε πολύ ωραία δώρα που σας έχω. Γιατί αν θέλετε να επικοινωνείτε με το παιδί σας και να νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά όπου και αν αυτό βρίσκεται, τότε χρειάζεστε το Kidobu AI Smartwatch, το οποίο συνδυάζει επικοινωνία και ασφάλεια σε μια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά. Και εγώ σήμερα σας δίνω την ευκαιρία να το διεκδικήσετε, να το κάνετε δικό σας, και έτσι θα έχετε και GPS και κλήσεις και βιντεοκλήσεις και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και Neo SIM ήδη εγκατεστημένη στο Kidobu AI Smartwatch. Έτσι καταλαβαίνετε ότι το ρολόι αυτό σας προσφέρει όλα όσα μπορεί να χρειάζεται μια σύγχρονη οικογένεια. Απολαμβάνετε και δωρεάν δεδομένα για ένα μήνα και στη συνέχεια ανανεώνεται εύκολα μέσα από την εφαρμογή. Είναι το Kidobu AI Smartwatch. Εσείς στέλνετε τη λέξη ρολόι στο Viber του Easy το 6981-972-972 και το κάνετε δικό σας. Καλή επιτυχία, ρολόι στο Viber του Easy. Για τη συνέχεια είναι η Ray, είναι το Where's My Husband εδώ στον Easy.

0: Elton John, I'm still standing, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το αγαπάμε πολύ αυτό το τραγούδι και το απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Εδώ στην παρέα μας είναι και το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Και βεβαίως μιλάμε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην καρδιά του νέου κόσμου. Έχετε τη δυνατότητα για αδιαζώσεις ή υβριδική φοίτηση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Και επίσης θα μπείτε στο YouTube ή στο Spotify για να παρακολουθήσετε το βίντεο στο ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους, αλλά και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σας, και εσείς μπαίνετε στο www.icps.college για να μάθετε περισσότερα ή καλείτε στο 210-645-6565. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπη! Wow.
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
9: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
4: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
13: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer, ή αλλιώς M&S, γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου, επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nathan Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman εδώ στο Easy 97,2 λίγα λεπτά και πριν από τις 12. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά είναι ένα spot που μιλάει στην ψυχή κάθε νέο και νέας που ανήκει στη γενιά Gen Z, φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και βέβαια το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, είναι μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεόραση.

0: Από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
15: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
14: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επάρκη ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, τον εισοδικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Αύριο εξετάζονται στη μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία. Παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου έχουν λάβει πολίτες για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Από την επόμενη μέρα ξεκινούν διπλή έλεγχη για τον εντοπισμό εκείνων που είτε δεν καθάρισαν είτε δήλωσαν ψευδώς πως καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ, ενώ η ηλεκτρονική δήλωση του υπόχρεου ότι το ακίνητο έχει καθαριστεί είναι απαραίτητη στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Σε αποκλιμάκωση των Διεθνών Τιμών και των Τιμών Λιανικής στην Αγγλία, αναμένεται να οδηγήσει συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς και την πορεία των καυσίμων. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία, αναβλήθηκαν επαόριστον. Ο δημοφιλής τοπιός Μπεν Στίλερ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να γυρίσει ντοκιμαντέρ πολλών επεισοδίων στην την ιστορία των New York Knicks, και αυτό μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια.
4: Easy Sports.
3: Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν οι δύο Ολυμπιονίκες, Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη. Μαζί τους και η πέμπτη στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό, Ελίνα Τζένκο.
4: Easy Weather.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα. Βλέπεις, η Παρασκευή μου βγαίνει πιο τραγουδιστά. Υπάρχει μια χαρά από κάτω και είναι κάπως δύσκολο να κρυφτεί. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και φυσικά σας έχω και σήμερα πολύ πολύ ωραία δώρα, τα οποία είμαι σίγουρη ότι θέλετε να τα διεκδικήσετε. Σε λίγα εκεί σας κάνω το τραπέζι, σας δίνω μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Γι' αυτό σας θέλω εδώ. Σε λίγο Passenger, σε λίγο Fornum Blondes. Τώρα είναι η αγαπημένη μας Roxette και αυτό είναι το The Look.

Conan Blounds, what's up, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φύγαμε για Wagamama, αγαπημένοι μου, γιατί στο Wagamama έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις. Και τώρα έχουμε και ακόμα περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο, αφού στο Wagamama στη Νέα Όλο απολαμβάνουμε καθημερινά All You Can Eat Sushi, μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ενώ αν είστε φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο Chicken Katsukari μας περιμένει στο αγαπημένο μας Wagamama μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά. Από εκεί και πέρα, ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες αλλά και cocktails, και έτσι στο Wagamama βρίσκουμε πάντα κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό, φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας. Καταλαβαίνετε ότι η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θέλετε να χάσετε. Μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σας έχω. Μου στέλνετε τη λέξη Wagamama στο Viber του Easy το 6981-972-972. Καλή σας επιτυχία. Ο τυχερός και σήμερα, ο νικητής και σήμερα, θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα Wagamama στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία βεβαίως και καλή όρεξη. Σε λίγο Taylor Swift, τώρα Can Fight the Moonlight.

Κρατέρας Ραματσότης τονίζει 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν θέλετε να ψηφίσετε αυτό το τραγούδι ή τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, αυτά είναι που θέλουμε στην πραγματικότητα, μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο season 7-2 και κάνετε ακριβώς αυτό. Ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και εμείς σας έχουμε ένα εξαήμερο ταξίδι στο μαγευτικό Παρίσι, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα versus travel. Μπαίνετε λοιπόν στο soundist.gr κάθετο season 7-2, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια για το top 500 του Easy 97,2 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, για 6 ημέρες δηλαδή, και θα πάτε και θα γυρίσετε, θα δείτε τόσα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και θα ξεκουραστείτε κιόλας, θα έχετε όλο το χρόνο που χρειάζεστε για να το απολαύσετε. Μπείτε λοιπόν, ψηφίστε και καλή σας επιτυχία. Για τη συνέχεια, Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στον Easy.

0: Champions εδώ στον Easy 97,2 Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου. Το ραντεβού μας είναι για την επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου, γιατί τα Marks & Spencer μας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Εκεί λοιπόν θα γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και θα είμαστε εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το νέο αυτό κατάστημα είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα, νέα γενιά λοιπόν καταστημάτων Marks & Spencer που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών και φυσικά σε αυτόν τον σημαντικά μεγαλύτερο χώρο θα βρούμε περισσότερες επιλογές σε γυναική, ανδρική και παιδική μόδα, εσόρουχα, beauty και home και για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κατάστημα θα λειτουργεί και Marks & Spencer Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, θα έχουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου. Πραγματικά δεν το χάνουμε. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Θα είμαστε εκεί. Μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα κατ' εμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
3: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
2: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
3: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Α4 τάφ περιπολικό εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
1: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
10: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

Delta Goodrem, Lost Without You στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και στην παρέα μας είναι και το WhatsApp. Και δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά σίγουρα αυτό το spot μιλάει στην ψυχή κάθε νέου και νέας που ανήκει στη γενιά Gen Z, αφού φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται το WhatsApp με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poet,

0: Τρι είναι μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: καλό.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
8: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
9: Χαρά στο πόνσο.
3: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
22: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής, frontidaprosf.attica.gov.gr, μέσω της οποίας καλούνται όσοι διαμένουν σήμερα στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τις ανάγκες, τα αιτήματα, αλλά και τις επιμέρους προτάσεις τους από την Δευτέρα 22 Ιουνίου, στη 1 το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η πλειοψηφία των δικαστών ζητά την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Αύριο εξετάζονται στη μουσική αντίληψη, θεωρία αλλά και αρμονία. Σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται σήμερα 13 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, σε κίτρινο συναγερμό είναι η Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Βιωτία, Εύβοια αλλά και Κορινθία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει από σήμερα στο Χολαργό τον πρώτο χώρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων MyPoint. Η ΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία φυσικών σημείων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σταδιακά σε κάθε νομό της χώρας. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία αναβλήθηκαν επαόριστον. Με το βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης θα τιμηθεί ο δημοφιλής ηθοποιός Ryan Gosling. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Los Angeles.
5: Easy Sports.
0: Στο Βανκούβερ, συντριπτικό ήταν το 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ. Ωστόσο, ο Καναδός μέσος Ισμαήλ Κονέ υπέστη κάταγμα στον αγώνα για τον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης, διακομίστη στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και στις 10 το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Αυστραλία στο Σιάτλ. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν οι δύο Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη.
5: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής 19 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε έτσι ένα ωραίο αεράκι που ενδεχομένως δεν αφήνει τα θερμόμετρά μας να ανέβουν πολύ παραπάνω. Μια χαρά, είναι Παρασκευή και νομίζω δεν μας φταίει τίποτα. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Wild World αμέσως τώρα. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, Terry Hall, Forever Jay, εδώ στο Easy 97,2.

97,2 μεσημέρι Παρασκευής 19 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε περίπτωση που εχθές γυμναστήκατε, ας πούμε, και κάτι δεν κάνατε καλά και ενδεχομένως έχετε κάποια ενόχληση και σήμερα γκρινιάζετε όλη μέρα. Σε περίπτωση που μπορεί να περπατήσατε τις προηγούμενες ημέρες πολύ και να αισθάνεστε πτώμα ή σε περίπτωση που δεν έχετε κοιμηθεί καλά αυτές τις ημέρες, θέλω να σας μιλήσω λίγο για το Mick Jagger, το γνωστό το Mick το Jagger, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την πιθανότητα ανακοίνωσης μιας νέας περιοδίας των Rolling Stones και μάλιστα είπε ότι ελπίζει να δώσουν μερικές συναυλίες τον επόμενο χρόνο. Αν ο Αϊθαλής είχε δίπλα φωτογραφία, σίγουρα θα ήταν η φωτογραφία του Mick Jagger, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ενώ να πούμε για τους Rolling Stones ότι ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους μέσα στον Ιούλιο, συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου και με τίτλο Foreign Tongues. Η πλήρης λίστα των τραγουδιών βεβαίως αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα. Ενώ να πούμε έτσι για την ιστορία ότι οι Rolling Stones έκαναν περιοδία για την προώθηση του προηγούμενου άλμπουμ τους στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024. Τότε σε 20 συναυλίες είχαν πουλήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια. Δεν αισθάνομαι ωστόσο ότι ο Mick Jagger θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία για τις εισπράξεις. Αισθάνομαι ότι πραγματικά είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ζήσει off stage και συνεχίζει όσο μπορεί. Και δεν είναι μόνο αυτό, συνεχίζει και τα δίνει και όλα και μπράβο του. Keeps on live για τη συνέχεια.

το Heaven is a Place on Earth, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundist.gr / Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε πίσω στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Αλεξάνδρα τα έκανε όλα πάρα πολύ σωστά, ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 51 ευρώ. Τώρα θα μπορούσε η Αλεξάνδρα να μας έχει φέρει μεγαλύτερο λογαριασμό, θα μπορούσε. Αλλά εμείς δεν κρίνουμε, αυτόν ήθελε η Αλεξάνδρα μας, αυτόν της πληρώσαμε κι εμείς. Είναι το Pay Your Bills με τον Easy 97,2. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Maroon 5 σε λίγο, αμέσως τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, εδώ στον Easy 97,2.

Sleeping Satellites στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα. Και επειδή σας θέλω προετοιμασμένους, να σας πω ότι σήμερα το βράδυ μπορεί έτσι να έχετε κάποια ένταση, μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβληματάκια στη σχέση σας. Σε γενικές γραμμές διαβάζω, δεν είναι μια δύσκολη μέρα αστρολογικά, αλλά εσείς που πρέπει να περιμένετε, να προσέχετε περισσότερο, είστε οι Δίδυμοι, οι Παρθένοι, οι Τοξότες και οι Ιχθύες των πρώτων ημερών. Ίσως εσείς το βράδυ να έχετε έτσι κάποια ανησυχία, κάποια μεγαλύτερη ένταση. Σε γενικές γραμμές όμως κρατάμε το ότι δεν είναι μια πολύ πολύ δύσκολη ημέρα. Έτσι, ένα μικρό heads up, και μιας και μιλάμε για πράγματα τα οποία μας φτιάχνουν τη διάθεση ή που θέλουμε να μας φτιάξουν τη διάθεση, βάζουμε στο calendar το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, και αυτό θα γίνει την 3η 21 Ιουλίου, οπότε και ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιντοπούλου. Παρουσιαστής θα είναι ο μοναδικός Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλο αυτό συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, 3η 21 Ιουλίου για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer, ή αλλιώς M&S, γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
16: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σε
17: Μεσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
18: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
19: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
18: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
20: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Αυτή είναι η Beverly Knight και μας τραγουδά το Piece of My Heart εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής 19 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα εγώ να σας αφήσω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5, δεν τη χάνουμε τη Μαρία μας. Και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος ακολουθεί έως τις 9 το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ εννοείται πως θα συντονιστούμε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο επεισόδιο της κομικής σειράς Γιατί ρε Πατέρα, που πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε, να ανανεωθείτε και τη Δευτέρα με ωραία ανανεωμένη, θέλω να πιστεύω, διάθεση. Τα ξαναλέμε εδώ στον Easy 97,2. Να μου είστε καλά, πολλά φιλιά.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες

0: σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεόρασης από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
14: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
19: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
18: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
20: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
21: Θες σίδερο?
0: Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η πλειοψηφία των δικαστών ζητά την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος για την συνταγματική αναθεώρηση. Σε αργία 2 μηνών τέθηκε ο Δήμαρχος Κασάνδρας αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Είχε προηγηθεί σχετική παραπομπή του στο Συμβούλιο που απαρτίζεται από ανώτερους δικαστικούς. Στη Λέσβο έχουν διακινηθεί περισσότεροι από 1.300 τόνοι τυροκομικών προϊόντων από το τέλος Απριλίου μετά την έναρξη της σταδιακής άρσης των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω του αφθόδους πυρετού με τη φέτα Pop να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων. Παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου έχουν λάβει πολίτες για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Από την επόμενη μέρα ξεκινούν διπλοί έλεγχοι για τον εντοπισμό εκείνων που είτε δεν καθάρισαν είτε δήλωσαν ψευδώς πως καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ, ενώ η ηλεκτρονική δήλωση του υπόχρεου ότι το ακίνητο έχει καθαριστεί είναι απαραίτητη στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο Νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
24: Sports. Στο Βανκούβερ, συντριπτικό ήταν το 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ. Ωστόσο, ο Καναδός μέσος Ισμαήλ Κονέ υπέστη κάταγμα στον αγώνα για τον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης. Διακομίστη στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και στις 10 το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Αυστραλία στο Σιάτλ.
25: Easy weather.
24: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
25: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και είναι μεσημέρι Παρασκευής επιτέλους. Νομίζω ότι η διάθεσή μας είναι σε πολύ πολύ καλά επίπεδα. 19 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα στο Viber του Easy 6981-972-972, στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Στο σημείο αυτό, να πω ένα γεια, να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, όπου κι αν είστε, στο δρόμο είστε, εκτός Ελλάδος είστε, εκτός Αττικής είστε, μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy.

Beloved και Sweet Harmony. Καλό σας μεσημέρι. Τι ωραίο τραγούδι. Είναι κάποια τραγούδια όμως που τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με έρωτες, με καλοκαίρια, διαδρομές, αναμνήσεις ωραίες. Είναι τραγούδια που έχουν γίνει στιγμές. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ακούστε τι γίνεται. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι. Καταλαβαίνετε έτσι. Στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Θα μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2. Και θα ψηφίσετε εκεί τα αγαπημένα σας τραγούδια. Με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel Easy Top 500.

αν σκοπεύετε να πάτε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στην πόλη Ναρμπόν, να ξέρετε ότι θα πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί και εσείς οι άντρες, γιατί υπάρχει πρόστιμο το οποίο αγγίζει ακόμα και τα 150 ευρώ, το οποίο θα πληρώνουν όσοι κυκλοφορούν γυμνόστιθοι στους δρόμους της γαλλικής πόλης Ναρμπόν. Δεν είναι η μόνη πόλη βέβαια που υιοθετεί ένα τέτοιο μέτρο. Έχει απαγορευτεί το κάπνισμα σε παραλίες και πάρκα. Τώρα λοιπόν πολλοί δήμοι παραθαλάσσιων περιοχών της Γαλλίας έχουν βάλει πρόστιμα και νέους κανονισμούς για όσους κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης. Η Ναρμπόν, η οποία βρίσκεται στην Νότια Γαλλία, είναι μία από τις πόλεις που υιοθέτησαν αυτήν την απαγόρευση, αυτό το μέτρο, και θα ισχύει μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε ανακοίνωση που έκανε ο Δήμος, αναφέρει ότι ο στόχος του μέτρου είναι η διατήρηση της δημόσιας ηρεμίας, ο σεβασμός του αστικού περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της ελκυστικότητας του κέντρου της πόλης κατά το καλοκαίρι. Να σας πω κάτι, καλά κάνουν. Και αυτό το πράγμα τώρα που βλέπεις τέτοια γύμνια στους δρόμους διάφορων πόλεων, επειδή είναι καλοκαίρι, από τους άντρες εννοώ, βάλει την μπλουζίτσα σου και κάνει τον περίπατό σου. Είναι και άλλες πόλεις γαλλικές οι οποίες έχουν υιοθετήσει αυτό το μέτρο με υψηλά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα. Και αυτό που δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης είναι ότι είναι μια ανάρμοστη συμπεριφορά το να κυκλοφορείς χωρίς μπλούζα το καλοκαίρι, η οποία δυστυχώς τίνει να επιδεινώνεται κάθε χρόνο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνει απολύτως σαφές. Απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανείς χωρίς μπλούζα ή φορώντας μόνο το μαγιό του στους δρόμους της πόλης μας και να κάνει τη βόλτα του. Ντυθείτε, σου λέει, και ελάτε να κάνετε τη βόλτα στην πόλη μας. Ευπρόσδεκτη, είστε αλλαντημένοι.

0: και η αλήθεια είναι ότι δεν σας κάνουμε καμία πλάκα, γιατί το Pay Your Bill Season με τον Easy είναι εδώ και πληρώνουν τους δικούς σας λογαριασμούς. Ναι, συνεχίζει να πληρώνουν τους δικούς σας λογαριασμούς. Η Αλεξάνδρα σήμερα το πρωί ήταν τυχερή, κάλεσε πολύ γρήγορα μέσα σε 10 λεπτά αφού άκουσε το όνομά της στον αέρα, βγήκε μαζί μας στον αέρα και το Pay Your Bills της πληρώσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 52 ευρώ περίπου. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει πάρα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 32.000 ευρώ. Συνεχίζουμε, οπότε εσείς μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή και ο Easy να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Ροξέτ και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy97,2.
2: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
3: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
3: Συνεχόμενες, έτσι.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
2: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές ναι. Για ολονών.
3: Ολονών, τα παιδιά.
2: Δέσποινα.
3: Το πρωί.
2: Ωραία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπι! Wow.
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Oh. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
5: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιός 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: People have Repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Χριστίνα Αγγιλέρα, Jane in a Bottle, λίγο πριν από τις 3 μεσημέρι Παρασκευής. Εδώ στο Easy 97,2, Jane δεν θα έχουμε. Έχουμε όμως το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλο αυτό συμβαίνει, να ξέρετε, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Πάμε για ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφουμε Phil Collins και άλλα πολλά.
1: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna το Like a Prayer γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο Άκρα και έχει μείνει στη μνήμη μου.
1: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate.

0: Compañero, compañero, Mitspieler, Nakama,
1: oh,
0: coéquipé, compagno, team colleague,
2: Padrushka, Tavaris po comercio.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
10: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
9: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Αύριο εξετάζονται στη μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία. Σε λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής, frontidaprosf.attica.gov.gr, μέσω της οποίας καλούνται όλοι όσοι διαμένουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τις ανάγκες, τα αιτήματα αλλά και τις επιμέρους προτάσεις τους από την Δευτέρα 22 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη Λέσβο έχουν διακινηθεί περισσότεροι από 1.300 τόνοι τυροκομικών προϊόντων από το τέλος Απριλίου μετά την έναρξη της σταδιακής άρσης των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω του αυθόδου σπιρετού, με τη φέτα ΠΟΠ να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων. Υψηλός προβλέπεται νέο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα για την Αττική, Βιωτία καθώς και για περιοχές της Εύβοιας της Φθιώτιδας. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για την Αργολίδα και την Κορινθία. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την προσεχή 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Ο Jim Carrey βρίσκεται σε συζητήσεις για να επαναλάβει τον ρόλο του ως κλασικός ήρωας Green στην ταινία Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το sequel, ενώ ο Ron Howard επιστρέφει στην σκηνοθεσία.
13: Easy Sports.
14: Το Vancouver συντριπτικό ήταν το 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ. Στη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 1-0 την Νότια Κορέα στη Γουαλαδαχάρα και στις 10 το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την Αυστραλία στο Σιάτλ. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν οι δύο Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη.
13: Easy weather.
14: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. The
1: best it's ever. Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Είναι Παρασκευή, τι ωραία. Υπάρχει μια χαρά έτσι και μόνο από το γεγονός ότι είναι Παρασκευή. Εύχομαι να έχετε και άλλους λόγους για να είστε χαρούμενοι βέβαια. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στο Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα, από ό,τι βλέπω και από ό,τι μαθαίνω, γιορτάζει ο Παΐσιος, η Παϊσία, ο Ζώσιμος και η Ζωσιμία. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά να ευχηθώ και σε εσάς που έχετε τα γενεθλιάκια σας σήμερα. 6981-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα, καλησπέρα και στο Γιώργο που επικοινώνησαν μαζί μου.

Είναι μεσημέρι, Παρασκευής, είναι καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ξεκινά εδώ στο Νίζι 97,2. Σας κάνουμε δώρο τα εκτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Ετοιμαστείτε για νησί. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μεγαλύτερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Μπορείτε να κλείσετε τώρα κιόλας τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και να φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο μακράν. Έχω δωρεάν εισιτήρια για εσάς. Αν θέλετε να κερδίσετε λοιπόν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε, στο Viber θα στείλετε το εξής μήνυμα. Θα γράψετε Golden, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Γιατί είπαμε, το καλοκαίρι ξεκινά εδώ στο Easy 97,2. Σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας. Εδώ στο Easy, εδώ που ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα στο Διονύση που μου έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στη Βούλα που μας ακούει από Ηράκλειο. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι από τη Χαλκιδική μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Με Coldplay και Clock συνεχίζουμε.

συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Είναι καλοκαίρι, είναι 19 Ιουνίου σήμερα και μαθαίνω ότι δύο ζώδια θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο. Το φετινό καλοκαίρι, το οποίο φέρνει σημαντικές αλλαγές για δύο ζώδια, σύμφωνα με τους αστρολόγους, τα οποία αυτά ζώδια έχουν περάσει από μια φάση με πολλές δυσκολίες, καθυστερήσεις, αβεβαιότητα. Τώρα λοιπόν θα τα αφήσουν πίσω όλα αυτά και θα ανοίξουν το δρόμο για μια πιο ευχάριστη και θετική περίοδο. Λοιπόν, τα δύο τυχερά ζώδια του φετινού καλοκαιριού είναι ο Λέων. Για τους Λέοντες, το καλοκαίρι του 26 είναι μια περίοδος που υπόσχεται και επιτυχίες και αναγνώριση και περισσότερη. Γίνεται αυτοπεποίθηση. Πραγματικά γίνεται. Για εσάς τους Λέοντες, μάλλον γίνεται. Λοιπόν, περάσατε μια χρονιά που μπορεί να νιώσατε κάπως περίεργα, λίγο πιο απομονωμένοι, ότι οι προσπάθειές σας δεν είχαν ανταπόκριση. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα. Έρχεται και τύχη, έρχεται και αυθονία και επέκταση για εσάς τους Λέοντες και γενικότερα είναι ευνοϊκό κλίμα για νέα ξεκινήματα. Το δεύτερο ζώδιο το οποίο θεωρείται πάρα πολύ τυχερό φέτος το καλοκαίρι είναι ο υδροχός. Ποιος σας πιάνει? Οι υδροχόοι περνάνε σε μια φάση μεγάλων μεταμορφώσεων. Το καλοκαίρι σας φέρνει την αίσθηση ότι η ζωή σας αρχίζει επιτέλους να παίρνει τη σωστή θέση, τη σωστή τροπή. Θα βιώσετε ενδεχομένως γεγονότα που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα κατεύθυνση σύμφωνα με τους αστρολόγους και μπορεί να σας φέρει και σημαντικές αποφάσεις, νέες συνεργασίες αλλά και αλλαγές που θα επηρεάσουν το μέλλον σας. Και οι σχέσεις για εσάς τους υδροχόους φέτος το καλοκαίρι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και έρωτες παίζουν και διάφορα τέτοια, οπότε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και εσείς οι υδροχόοι θα νιώσετε ότι έχετε αφήσει πίσω σας τα δύσκολα.

0: Υπέροχη, upside down. Εδώ στα νύζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer σας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Γιορτάζουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου στο The Mall Athens και σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ με πολλή μουσική, με δώρα, με εκπλήξεις και υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός λόγος να είστε εκεί. Το νέο κατάστημα είναι το πρώτο M&S Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Τώρα, επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, να ξέρετε ότι απολαμβάνετε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και πάνω μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Οπότε, σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί, οπότε σας περιμένουμε και εσάς. Τώρα, πάμε σε ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στο Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
21: Γιατί το λες αυτό?
20: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
21: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
20: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
22: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
23: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: πρωί και αν η μέρα σας είναι έτσι κάπως περίεργη, εύχομαι να μην είναι. Τουλάχιστον να έχετε τονίσει 97,2 και εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Ρόδο. Γεια σου Έλσα, καλησπέρα και στο Στέφανο και στη Δανάη που επικοινώνησαν μαζί μου. 69-81-972-972 και όταν λέω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση, η αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε και τους λογαριασμούς σας. Έτσι, σήμερα το πρωί η Αλεξάνδρα ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά. Βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 52 ευρώ. Τόσο απλά. Έτσι κι αλλιώς, από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 32.000 ευρώ και συνεχίζει. Λοιπόν, σύντομο break θα κάνω. Θα πάμε και στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Sting και Bruno Mars και άλλα πολλά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21.

0: Λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η ΑΔΕ εγκαινιάζει το πρώτο My Points, τον χολαργό, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα νέο απλοποιημένο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Πρόκειται για το πρώτο από τα 15 κέντρα που θα λειτουργήσουν έως και το τέλος του έτους, προσφέροντας άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες. Περισσότερες μάλιστα πληροφορίες για το νέο αυτό μοντέλο εξυπηρέτησης διατίθενται και στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Σε κανονική εμπορική λειτουργία με το σύνθεσ πρόγραμμα δρομολογίων επανέρχεται αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Αρχισγενωμένης πιο συγκεκριμένα από αύριο οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μετρό δεν λειτουργούσε μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολείπου τους στα εκδοτήρια των σταθμών. Στη σύλληψη ενός 34χρονων που μαζί με ακόμα 4 ανήλικους φέρονται να εκβίαζαν σύμφωνα με πληροφορίες έναν 13χρονο παιδί από σπόντες του περίπου 370.000 ευρώ προχώρησαν στελέχη της Έλλας στον Βόλο. Υψηλός προβλέπεται να είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία. Πολιτική

προστασίας, συγκεκριμένα για την Αττική, τη Βιωτία, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Υψηλός μάλιστα κίνδυνος προβλέπεται επίσης και για την Αργολίδα, όπως επίσης και για την Κορινθία. Για ένα ακόμα κύμα καύσωνα ετοιμάζεται η Γαλλία, με το Παρίσι να επιτρέπει την Τετάρτη το κολύμπι σε ένα από τα μεγάλα κανάλια του, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Τα 53 από τα 96 τώρα διαμερίσματα της πυρωτικής χώρας, σε ένα νοητό άξονα που εκτείνεται από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά της χώρας, βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Easy Sports. Ο Παύλο Μαφαίο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Ισπανού μπακ από τη Μαγιόρκα. Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7-4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

92, επιστρέψαμε. Καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Μέχρι και τις 5 έχουμε μια ώρα μπροστά μας. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τυχείο, αλλά και σε εσάς που είστε συντονισμένοι από το γραφείο εδώ στον Easy 97,2 μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Τα φιλιά μου και στο Γιάννη και στο Λεωνίδα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. 69 81 972 972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί επικοινωνείτε μαζί μου, όπως επίσης και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκιάκη Μαρία, σας θέλω εδώ, γιατί έχω και πάρα πολύ ωραίο και άκρος καλοκαιρινό διαγωνισμό για εσάς εδώ στον Easy 97,2. Με Sting ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Απολαύστε τον.

Silence, εδώ στο Easy 97,2. Ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι, δεν ξέρω τι σας θυμίζει, αν υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, αν σας πηγαίνει, αν σας ταξιδεύει κάπου. Υπάρχουν πολλά τραγούδια πάντως, τα οποία τα έχουμε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής μας. Τραγούδια που κάθε φορά τα ακούμε, κάτι μας θυμίζουν, κάπου μας πηγαίνουν. Ένα top 500 έχουμε που διαμορφώνεται από εσάς. Το Easy Top 500 θα μπείτε στο soundis.gr. Κάθετος Easy 972, εκεί θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα στο Σταύρο, καλησπέρα και στην Κατιάνα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. 69 81 972 972, ο ρυθμός του Viber του Easy.

I Stand By You, The Pretenders. Καλό σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη. Στην παρέα σας, από τις 2 μέχρι και τις 5. Είναι καλοκαίρι, το καλοκαίρι ξεκινά εδώ στο Easy 97,2. Σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια. Ετοιμάσου για Αμοργό, εκεί θα σε πάω σήμερα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Μία είναι η σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη C-Smiles έως 30% έκπτωση στα JH. Τώρα, πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα φυσικά, αλλά πλέον και στο νέο C-More App, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Θα σας πάω Μοργό λοιπόν, παρέα με την Blue Star Ferries. Έχω δωρεάν εισιτήρια για εσάς. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε Αμοργός, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Καλή σας επιτυχία και καλά ταξίδια και καλές διακοπές.

0: Jason, Pretty Human. Μεσημεροαπόγευμα Παρασκευής. Και κάποιες τάσεις φυγής διακρίνω στα μηνύματά σας. Κάποιοι τις έχετε υλοποιήσει κιόλας, έχετε φύγει ήδη. Καλησπέρα σε εσάς που ταξιδεύετε για Σύφνο να περάσετε υπέροχα. Σαββατοκύριακο στη Σύφνο, φανταστικό. Εντάξει, ούτως ή άλλως διανύουμε και την εποχή που έχουμε πάρα πολλούς γάμους. Οπότε φαντάζομαι ότι ταξιδεύετε για κάποιο γάμο στη Σύφνο, αν από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Σε κάθε περίπτωση να περάσετε καλά. Είναι πολύ γάμοι, η αλήθεια είναι. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στείλατε τα μηνύματά σας από κόρη. Αλλά και σε εσάς μας ακούτε από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου Εύα, καλησπέρα και σε σένα Βασίλη. Είναι Παρασκευή, όμως θυμίζω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 22 Ιουνίου, το βράδυ στις 10.30, συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο επεισόδιο της κομικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα», που πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε. Δευτέρα λοιπόν, 22 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ, «Γιατί ρε πατέρα», στην τηλεόραση του Αντένα. Σύντομα και τελευταίο break θα κάνω αμέσως τώρα. Μη φύγετε. Έχω Pointer Sisters μόλις επιστρέψω και I'm so excited εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
3: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
2: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
3: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθην θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπι!
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
17: Χαρά στο πόντσο.
11: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
19: Τρουφαλντίνο
18: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Να δω.

0: Μαρία Winans, έτσι θα σας αφήσω σήμερα γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Για τις 3 ώρες που πέρασαν η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας. Ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα, ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2. Όμως θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο αυτό, 20 και 21 Ιουνίου, ο Easy θα βρίσκεται στο Summer Boom Village με 2 μοναδικά DJ sets στο πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας στο more.com. Είναι το Summer Boom Village, το οποίο επιστρέφει δυναμικά και ο Easy σας προσκαλεί εκεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού. Από σήμερα έχει ξεκινήσει, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού εκεί στο άνασα του Athens City Event στο Γουδί για 3 ημέρες με πολύ παιχνίδι, μουσική, δράσεις αλλά και εκπλήξεις. Αύριο όμως, Σάββατο, όπως και την Κυριακή, ο Easy θα είναι εκεί με 2 μοναδικά DJ sets, οπότε σας περιμένουμε. Αυτά για σήμερα, φεύγω, έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις.

0: έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το Υπουργείο μάλιστα ανακοίνωσε ότι στάλθηκε οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την ερχόμενη 5η. Συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης. Όπως εκτίμησαν, δεν υπάρξουν νέες εντάσεις, το βαρέλι μπορεί να υποχωρήσει τα 60 με 70 δολάρια προς το τέλος του έτους. Ωστόσο, η ανάκαμψη της αγοράς καθυστερεί, καθώς το 80% των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της περιοχής έχει υποστεί ζημιές, ενώ παραμένει και ο κίνδυνος από τις νάρκες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την επόμενη 5η 25 Ιουνίου στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία και θα απαγορευτεί και η στάση και η στάθμευση οχημάτων στους δρόμους γύρω από το ΔΕ Ελληνικών. Περισσότερο από 20.000 προϊόντα μαϊμού κατασχέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο στο πλαίσιο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, από τις 16 έως και τις 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρησιακών δράσεων και ύστερα από αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών. Τα πρόστιμα μάλιστα που επιβλήθηκαν φτάνουν τα περισσότερα από 173.000 ευρώ. Εκρηκτική είναι εκ νέου η κατάσταση στο Λιβάνο, καθώς οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια και ανατολικά της χώρας έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει από την πλευρά του ότι έχει πλήξει περισσότερους από 80 στόχους της Χεζμπολάχ, την οποία και κατηγορεί για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, ενώ η Ισραηλινή ηγεσία προειδοποιεί για σφοδρές επιθέσεις.
7: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να φέρει πίσω στην ομάδα τον Ζέλικο Μπραντοβιτς και ο Σέρβος Τρίλος του μπάσκετ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για τις τελικές διαπραγματεύσεις με τους πράσινους.
7: Easy weather.
8: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9, ξέρετε, είναι το ραντεβού μας. Καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί, φτιάχνουμε την διάθεσή μας και κάνουμε τα απογεύματά μας λίγο καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, που είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται και πολλή βοήθεια από εμένα για να γίνει καλύτερο το σημερινό απόγευμα. Είναι Παρασκευή και αυτό από μόνο του αρκεί. Με πάρα πολύ ωραίο καιρό, τον οποίο θα έχουμε και το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, έρχονται 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Jennifer Lopez, Eros Ramazzotti, Taylor Swift, Cyndi Lauper. Θα ξεκινήσουμε όμως με τους Opus και το Life is Life.

Αυτή ήταν η Jennifer Lopez στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάω να περάσω τώρα σε κάτι πολύ ωραίο, γιατί θέλω να σας πω για την Taylor Swift, η οποία κατάφερε κάτι το οποίο θα το ζήλευαν σίγουρα πάρα πολλοί δημιουργοί, και στην ουσία έγραψε, ηχογράφησε και παρήγαγε ολόκληρο το τραγούδι για το Toy Story 5 μέσα σε μόλις μία ημέρα, και πιο συγκεκριμένα μέσα σε 8 ώρες. Θέλω να σας πω ότι όταν έρχεται η έμπνευση με κάτι τέτοιες ιστορίες, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν ούτε deadlines ούτε τίποτα. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ιδέα γεννήθηκε αμέσως μετά από μία πρώιμη προβολή της ταινίας, με την Swift να μετατρέπει τη συγκίνησή της σε μουσική μέσα σε μόνο 8 ώρες. Και αν κρίνουμε και από την πορεία του τραγούδιου, αυτή η αυθόρμητη δημιουργική έκρηξη αποδείχθηκε άλλη μία επιτυχία για την πιο εμπορική pop star της εποχής μας. Εντάξει, της αξίζουν συγχαρητήρια, δεν σταματάει να σπάει και ρεκόρ, μας εκπλήσει καθημερινά αυτή η κοπέλα, την οποία θα απολαύσουμε κιόλας. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στον Easy 97,2.

Cindy Lauper, I Drove All Night στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σίγουρα αυτό το τραγούδι ξυπνάει αναμνήσεις. Σίγουρα το έχουμε συνδυάσει με ανθρώπους σε καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις και τώρα ήρθε η στιγμή να σας χαρίσουν, να σου χαρίσουν μάλλον καινούργιες εμπειρίες. Μιλάω για το Easy Top 500, όπου εκεί θα μπείτε για να ψηφίσετε τα τραγούδια που έγιναν στιγμές για εσάς. Και ο Easy 97,2 μαζί με το Versus Travel σας χαρίζουν ένα εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, αρκεί να μπείτε στο soundist.gr καθετος Easy 97,2 να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για να ταξιδέψετε με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy το 500 λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που εσάς σας έχουν σημαδέψει. Alex Warren είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα και το αγαπημένο Ordinary.

0: Είναι το απόγευμα της Παρασκευής. Το περνάμε παρέα. Στον Easy 97,2 είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να ετοιμαστείτε για ένα opening party, γιατί την επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer σας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης και εκεί θα γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου που θα σας περιμένει από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και να ξέρετε, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος να είστε εκεί, γιατί το νέο κατάστημα είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα και πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους, περισσότερα ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης και ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνεται και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου. Παρασκευή όμως, εμείς 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Θα είμαστε σίγουρα εκεί, μην το χάσετε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Μπελίντα Καρλάιλ έρχεται στην παρέα μας στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και Toy Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

Από τα πολύ αγαπημένα Blue και Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σήμερα είναι το ραντεβού μας. Είναι το ραντεβού για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Μιλάω φυσικά για το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο έχει επιστρέψει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Και εκεί παίζει ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός, για μια μοναδική γευστική εμπειρία με δωρεάν Pesto Bites και την ασυναγώνιστη κρεμόδι Pesto alla Genovese της Barilla, που σας έχω πει ότι πρέπει να τη δοκιμάσετε και θα σας μείνει αξέχαστη. 19 και 20 Ιουνίου λοιπόν, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη, είναι το ραντεβού μας. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: πολύ, παιδιά.
1: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
0: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σα πω ότι σα ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική

0: επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Plus. Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το Ισραήλ και η Χεζμπόλα συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο που θα αρχίσει σήμερα, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, και επιβεβαίωσαν στο ειδησογραφικό πρακτορείο δύο πηγές προσκυμένες στη Λιβανέζικη οργάνωση, αλλά και μια ανώτερη πηγή από το Ισραήλ. Σύμφωνα με έναν Ισραηλινό υψηλό βαθμό αξιωματούχο, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεζμπόλα. Μεγάλο ποτηλιάρισμα ταλαιπωρεί τους οδηγούς σήμερα το απόγευμα στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Πιο συγκεκριμένο, ο Κηφισός είναι σχεδόν ακίνητος από τον Ρέντι μέχρι και την Κηφισιά με κατεύθυνση προς Λαμία. Ενώ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό προς Μαρούση και Μεταμόρφωση. Παράλληλα, έντονο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, αλλά και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα καθόδου προς τη Γλυφάδα. Επεισόδια σημειώθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων με αφορμή την δίκη για την τραγική υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου Στομενίδη, ο οποίος και πέθανε από αδέσποτη σφαίρα στη σχολική γιορτή, υπενθυμίζεται, το 2017. Νωρίτερα, το Μικτόρκο το δικαστήριο είχε καταδικάσει σε ισόβια κάθριξη τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης. Σημειώνεται μάλιστα ότι το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον καταδικαστέντα. Αυτό είχε ζητήσει άλλωστε και ο εισαγγελέας κατά την αγόρευσή του σήμερα το πρωί. Με πολλές ανατροπές εξελίσσεται πλέον το στιγερό έγκλημα στο Λόγκο του Αιγείου. Όπως και έγινε γνωστό, τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα αποτελέσουν πλέον μια σειρά επιχειρημάτων πάνω στα οποία και θα στηθεί η υπερασπιστική τακτική που θα ακολουθήσει τόσο ο ίδιος όσο και οι δικηγόροι του, προκειμένου να αποδημήσουν τις κατηγορίες της διπλής δολοφονίας. Οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για την μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
15: Easy Sports.
16: Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται μία ανάσα από την απόκτηση του Ινιάκη Πένια της Μπαρτσελόνα, με Ισπανό ρεπόρτερ να κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έναντι ενός ποσού μικρότερου των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
15: Easy weather.
16: Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχουν.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά είναι το ραντεβού μας. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε λίγο καλύτερα. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Αυτό και μόνο μας φτιάχνει την διάθεση και θέλω να στείλω και πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας. Πάμε γιατί σε λίγο παίζουμε με την Pizza Fan, το αγαπημένο σας παιχνίδι. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε δύο πίτσες Bianca Forno 10 τεμαχίων ή κάθε μία. Όμως πρώτα πάμε στις αγαπημένες μας επιτυχίες, γιατί έρχονται αμέσως τώρα Robbie Williams, Lady Gaga, και θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του βασιλιά της pop, τον Michael Jackson.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς με το Angels. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που σε λίγο δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχιών η κάθε μία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Όμως, πριν πάμε στο παιχνίδι, αν ψάχνετε μία πίτσα με εντελώς νέα γεύση, τότε η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσετε. Και εδώ και αρκετό καιρό έχει έρθει και με το τέλειο match. Με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime, δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν θα την παραγγείλετε μόνη της ή σε προσφορά, όπου πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Και έφτασε η στιγμή να παίξουμε. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή, μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και θα απολαύσετε τις πίτσες. Σήμερα θα παίξουμε με λευκή σάλτσα, γκούντα, flakes παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέικς παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Πολλά τυριά ακούω εγώ, δεν ξέρω, έτσι βοηθάω λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε και στείλετε τις απαντήσεις σας στο Viber αριθμό μας. Λέωνα Λιούις έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Blinding Love.

The Logical Song, Supertramp στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και από τη στιγμή που το Pay Your Bills μπορεί να πληρώσει τον δικό σου λογαριασμό, δεν βρίσκω κανέναν λόγο να κάτσεις να πληρώσεις εσύ τον λογαριασμό σου, και νομίζω ότι συμφωνεί πάρα πολύ η Αλεξάνδρα μαζί μου, η οποία ήταν συντονισμένη στο Easy Breakfast σήμερα το πρωί, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 50 ευρώ. Και για να ξεφορτωθείτε κι εσείς τους δικούς σας λογαριασμούς, μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μείνετε συντονισμένοι κάθε μέρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι έχουμε φτάσει τις 32.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Well,

0: Ήταν η UB40 στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να σας πω για το ραντεβού μας, γιατί το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό, και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla έχει βγει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, την οποία πρέπει να δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Σήμερα λοιπόν στην πλατεία Νέας Σμύρνης κάνετε τη βόλτα σας και δοκιμάζετε αυτά τα υπέροχα Pesto Bites, και αύριο θα είναι εκεί στην Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Πηγαίνετε, κάντε τα ωραία για να ζήσετε έτσι το καλοκαίρι όσο το δυνατόν καλύτερα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχονται οι WAM με το Wake Me Up Before You Go Go.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
3: 6,5, 6 ώρες και 40 λεπτά.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
3: Συνεχόμενες, έτσι.
2: Α, ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
2: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
3: Ολονών, τα παιδιά.
2: Δέσποινα.
3: Το πρωί.
2: Ωραία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
16: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάση στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.

0: Αυτός ήταν ο Daniel Merriweather. Impossible στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο της αφυδάτωσης αυξάνεται. Και εσύ το ήξερες ότι όταν τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται, είσαι ήδη αφυδατωμένος? Γι' αυτό λοιπόν ενυδατώσου σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επίλεξε λοιπόν το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Αλμόρα επιλέγεις ενυδάτωση, ο νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή, το δικό σου soundtrack.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνοιας να αγοράσω το δίσκο.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACA και έχει μείνει στη μνήμη.
1: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρία.

0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
1: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Ποινή ισόβιας κάθριξης ήταν η τιμωρία που επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον άνδρα που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο, υπενθυμίζεται, του 2017. Όπως και έγινε γνωστό, οι δικαστές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν στον καταδικαστέντα ελαφρυντικά. Στη Σύνοδο Κορυφής Βρυξέλλες δίνεται σήμερα η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη, μάλιστα, εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενότητα που αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 ολοκληρώθηκε. Αύξηση σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονται στις 5 βηματικές προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως υπογράμμισε σε βίντεό της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κοφονικολάου. Αιτιολογώντας αυτή την επιλογή, τόνισε ότι το σύστημα υγείας και παιδείας στην χώρα μας είναι βαθιά πληγωμένο, ενώ εξαπέλυσε τα βέλη της προς την κυβέρνηση, η οποία διαλύει κάθε δημόσιο πλαίσιο, αφήνοντας χώρο στα ιδιωτικά συμφέροντα να πάρουν τον έλεγχο με ιδιωτικά συστήματα υγείας και ιδιωτικά σχολεία. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής Βρυξέλλες, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η εξασφάλιση της

ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος της καταρχάς συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Ο Πρωθυπουργός συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων πρέπει να περάσει άμεσα στους καταναλωτές, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακολούθως υπογράμμισε ότι τις επόμενες μέρες αναμένουμε την αποκλιμάκωση αυτή, επισημένοντας ότι οι ελεγκτικές αρχές παρακολουθούν εάν οι μειώσεις θα φτάσουν στην Αντλία με την ίδια ταχύτητα που είχαν προηγουμένως φτάσει και οι αυξήσεις. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το διαζυγείο του με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και συνεχίζει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Οι τελευταίες μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως ο δικέφαλος του Βορρά φαίνεται ότι έχει αφήσει στην άκρη την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς και στρέφεται σε αυτήν του Αλέσιο Λύση. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά μέχρι και τις 9. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, με πάρα πολύ διάθεση, πάρα πολλές καλησπέρες και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Στη συνέχεια θέλω να μείνετε μαζί μου για να διεκδικήσετε ένα δωρεάν ταξίδι από τον Easy 97,2 και την Anek Lines. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το σούπερ δώρο. Και πάω τώρα στα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πολύ ωραίο ξεκίνημα, με No Doubt και Don't Speak.

ήταν ο Black, Wonderful Life στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και νομίζω ότι η ζωή γίνεται λίγο πιο ωραία το καλοκαίρι, ειδικά εδώ στην Ελλάδα μας. Και τώρα που μιλάμε για το καλοκαίρι και πριν αρχίσουν ακόμα οι πολύ έντονες ζέστες, νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Και υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω που σας το λέω αυτό, γιατί ζούμε μια ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη, καθώς το δυτικό αέτομα του μνημείου αποκαταστάθηκε και παρουσιάζεται ολοκληρωμένο για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Οι γνωστές σκαλοσχέσεις που όλοι έχουμε αγαπήσει, που κάλυπταν τη δυτική πλευρά, απομακρύνθηκαν και αποκάλυψαν μια εικόνα που γενιές επισκεπτών δεν είχαν την ευκαιρία να δουν. Και να σας πω ότι η ολοκλήρωση των εργασιών θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα των τελευταίων δεκαετιών για το πρόγραμμα αναστήλωσης της Ακρόπολης και φέρνει φυσικά τον Παρθενώνα ακόμη πιο κοντά στην αρχική του μορφή και κάπως έτσι υπενθυμίζει σε όλους εμάς γιατί παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού. Οπότε εγώ θα προτείνω μια βόλτα το βράδυ που πέφτει έτσι και το φως του ήλιου, αλλά φωτίζεται η αγαπημένη μας Ακρόπολη, να πάμε να την δούμε, γιατί με τη σκαλοσιά την βαρεθήκαμε λιγάκι. Πάμε στις επιτυχίες μας. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Εσπρέσο.

Αυτό είναι το vibe της Παρασκευής. Αν δεν το ακούσεις στο τέρμα αυτό το τραγούδι, νομίζω δεν το απολαμβάνεις. Μαντόνα και Like a Prayer, στο στούντιο πάντως έγινε ένα μικρό πάρτι. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναν. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που σας υποσχέθηκα, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά και θέλω να ετοιμαστείτε για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, το C όπως η θάλασσα, το οποίο κατεβάζετε αμέσως τώρα. ANEC Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της και εσείς που με ακούτε, μου στέλνετε το μήνυμά σας Κρήτη στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα συν το γιοταχή. Κρήτη στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Η Αναστέιζια με το Sick and Tired. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 και τώρα η ερώτηση είναι μία. Μας ακολουθείτε στα social media, γιατί αν δεν μας ακολουθείτε εσείς χάνετε. Θέλω να ξέρετε ότι φέτος το καλοκαίρι ο Easy 97,2 και το πεντάστερο Βαλμάρ Κόρφου σας χαρίζουν την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Θέλω να μπείτε στο Instagram του Easy 97,2, να ακολουθήσετε τα βήματα και έτσι θα διεκδικήσετε 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με premium all inclusive διαμονή στο ολοκένουργιο Βαλμάρ Κόρφου από τη Louis Hotels. Και επειδή το καλοκαίρι είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε, η Louis Hotels παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή της καμπάνια με νέες εμπειρίες φιλοξενίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Οπότε, μέχρι και τις 30 Ιουνίου θα βρείτε 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για έως 2 παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις για κρατήσεις μέσα από το louishotels.com. Ζήστε το καλοκαίρι με τον Easy 97,2 και κάντε μας follow, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο η Roxette και το Listen to Your Heart στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα σχόλια.
2: Συγγνώμη, κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
17: Scandinavian Sleeping and Living. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
21: Έλα, πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα, εδώ, δεξιά.
21: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
22: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
21: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
24: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
25: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
26: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Somebody That I Used To Know στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 και καλοκαίρι, χωρίς παρηγύρι. Γίνεται, δεν γίνεται, είναι η απάντηση. Γι' αυτό θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Και φυσικά μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βιτού. Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι ένα βράδυ αξέχαστο. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν το συζητώ ότι θα μαζευτούμε μια τεράστια παρέα εκεί να περάσουμε ωραία. Και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε 3η 21 Ιουλίου στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βιτού, το αφεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάπως δεν τα πήγα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο

0: και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Εξέλιξη καταγράφονται στην υπόθεση των Βοριζιών και το αιματηρό επεισόδιο το Νοέμβριο του 2025 που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, υπενθυμίζεται. Στο πλαίσιο συμπληρωματικής διαδικασίας, μάλιστα, τρία άτομα από την οικογένεια του 39χρονου νεκρού αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη, την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού και τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Υψηλός προβλέπεται να είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συγκεκριμένα για την Αττική, τη Βοιωτία καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Υψηλός ωστόσο κίνδυνος προβλέπεται επίσης και για την Αργολίδα καθώς επίσης και για την Κορινθία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 5η-25η Ιουνίου στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Σύμφωνα με την Ελλάς, για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα θα εφαρμοστούν ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, με τις ρυθμίσεις να περιλαμβάνουν προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία σήμερα, είχε αναβληθεί σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο, οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης στις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται αποκλειστικά από την εφαρμογή ορισμένων τμήματων του Μνημονίου Συνεργασίας. Νέο τσουχτέρο χαράτσι στους επισκέπτες σκοπεύει να επιβάλλει ο νεοκλεγής δήμαρχος Βενετίας με στόχο να μειώσει τις τουριστικές ροές. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Σιμόνε Βεντουρίνη δήλωσε ότι εξετάζει να επιβάλλει νέο τέλος εισόδου στους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη, το οποίο μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 50 ευρώ την ημέρα. Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να φέρει πίσω στην ομάδα τον Ζέλικο Μπραντοβίτς και ο Σέρβος Τρίλος του μπάσκετ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για τις τελικές διαπραγματεύσεις με τους πράσινους.
7: Easy weather.
8: Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος, με τους ανέμους να πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα ανατολικά τοπικά 7-4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας.

Να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, αλλά να συζητήσουμε και πολύ ωραία θέματα. Σε λίγο έχω ένα θέμα για τους λαγοκέφαλους. Έχω πάθει αιμονή, το ξέρω, αλλά μείνετε μαζί μου για να ακούσετε τι είπε ένας ειδικός για αυτό το θέμα. Πάω να ξεκινήσω με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ed Sheeran, Tina Turner, Eros Ramazzotti, Celine Dion. Πρώτα έρχονται οι Aha και αυτό είναι το Take on Me στον Easy 97,2.

Ήταν η Celine Dion με το All By Myself. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και επειδή τώρα το Σαββατοκύριακο όλο και κάποια βουτιά θα κάνουμε, θα έχει αρκετή ζέστη, θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα των λαγοκέφαλων. Έχω πάθει αιμονή, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Όμως διαβάζω εδώ πέρα από έναν ειδικό ιχθυολόγο, παρακαλώ, ο οποίος λέγεται Γιάννης Γκιόβος και υποστηρίζει ότι η συζήτηση για τους λαγοκέφαλους συχνά διωγγώνεται και καλλιεργεί περισσότερο φόβο παρά πραγματική εικόνα. Εγώ είμαι σίγουρα στην κατηγορία που αγχώνεται. Όπως λέει λοιπόν, υπάρχει μια τρομολαγνία γύρω από τα θαλάσσια είδη κάθε καλοκαίρι, από μέδουσες μέχρι καρχαρίες, και τώρα με τους λαγοκέφαλους, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι ελληνικές θάλασσες έχουν γίνει επικίνδυνες. Και εγώ το χρειαζόμουν αυτό από έναν ειδικό να βγει από το στόμα του. Ο ειδικός επίσης τονίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται τώρα είναι αποσπασματικά και δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Η λύση, όπως λέει, βρίσκεται σε μια πιο συνολική διαχείριση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην τροφική αλυσίδα. Ελπίζω όλοι αυτοί οι ειδικοί που έχουν βγει και έχουν μιλήσει να ακουστούν και να γίνει κάτι με αυτό το θέμα, γιατί τώρα μπορεί να μην είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά μπορεί να εξελιχθεί αργά ή γρήγορα. Πάμε να συνεχίσουμε σε λίγο. Depends Mode, Olivia Dean, και τώρα θα έρθει ο Έρος Ραματζώτη με το Foco nel Foco.

Παίρνε το The Best. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και ναι, αυτό το τραγούδι νομίζω ότι μας ξυπνά πάρα πολλές αναμνήσεις. Νομίζω ότι είναι το soundtrack για πάρα πολλά πράγματα στην ζωή μας. Και αν ισχύει το ίδιο και για εσάς, τότε μπείτε στο Easy Top 500 για να το ψηφίσετε. Γιατί εκεί θα βρείτε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει μέσα από τις στιγμές της ζωής μας. Τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε κάτι μας θυμίζουν. Και ένα Top 500 το οποίο διαμορφώνεται από εσάς και σας χαρίζει και μια μοναδική εμπειρία. Μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy 9. Τα δύο, ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500, μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που σας έχουν σημαδέψει. Όπως το επόμενο, ας πούμε, η Daido έρχεται στον Easy 97,2 με το White Flag.

0: Ήταν το Every Breath You Take, η Police, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και θέλω να περάσω λίγο στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, γιατί διαβάζω πως ο Spider-Man συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες της μεγάλης οθόνης, γιατί το Spider-Man Brand New Day έσπασε ήδη ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ξεπερνώντας ακόμα και το No Way Home, κάτι που δείχνει τον τεράστιο ενθουσιασμό του κοινού πριν καν την πρεμιέρα, και όπως όλα δείχνουν, η νέα ταινία έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Μένει φυσικά να το δούμε, γιατί έχει και πάρα πολύ μεγάλους ανταγωνιστές. Φέτος έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 29 Ιουλίου, οπότε περιμένουμε μέχρι και τότε να δούμε πώς θα είναι και όταν θα πάμε να την δούμε την ταινία, γιατί καλά τα λέμε τώρα. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Irene Cara και What a Feeling στον Easy 97,2. Μη φύγετε.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
8: People have
9: ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Με το Last Kiss θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε την καλύτερη παρέα, φτιάχνουμε τα απογεύματά μας. Αυτό θα κάνουμε και την Δευτέρα που θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ακριβώς στις 5. Εσείς όμως μην ξεχνάτε, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2, καθώς Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 μέχρι και τις 10 σας κρατά την καλύτερη παρέα. Η Ιωάννα Καραθανάση, το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με το Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12. Και το βράδυ της Κυριακής, η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye!
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά

0: Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
3: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε σε έναν συνολικό απολογισμό που συνέδεσε την υποστήριξη προς την Ουκρανία, τον νέο προϋπολογισμό της Ένωσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων. Με την Κυπριακή Προεδρία, μάλιστα, να ολοκληρώνει και το εξάμηνό της, έχοντας αφήσει ένα συγκροτημένο πλαίσιο για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων πρέπει να περάσει άμεσα στους καταναλωτές, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρνάκης. Ακολούθως προγράμμισε ότι τις επόμενες μέρες αναμένουμε την αποκλιμάκωση αυτή, επισημένοντας ότι οι ελεγκτικές αρχές θα παρακολουθήσουν εάν οι μειώσεις θα φτάσουν στην Αντλία με την ίδια ακριβώς ταχύτητα που είχαν προηγουμένως φτάσει και οι αυξήσεις. Αντίστροφα μέτρα πλέον ο χρόνος για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς οι δοκιμές εξελίσσονται ομαλά και η παράδοση των 5 νέων σταθμών παραμένει προγραμματισμένη για μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα πάντως, αύριο επαναλειτουργεί και η βασική γραμμή του μετρό, η οποία είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της, υπενθυμίζεται, από τις 29 Μαΐου, προκειμένου να ολοκληρωθούν και απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και οι δοκιμές για σύνδεσης με τη νέα αυτή επέκταση. Την 5η-25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το Υπουργείο μάλιστα ανακοίνωσε ότι στάλθηκε και οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Το καλοκαίρι ξεκινά με ακραίες συνθήκες για δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους, με ένα νέο κύμα καύσωνα που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, το οποίο και πλήττει από σήμερα τη Γυραιά Ήπειρο από την Ισπανία και τον Ηνωμένο Βασίλειο και θα επιδεινωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο ιδίως στη Γαλλία.
4: Easy Sports.
10: Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις ευρωπαϊκής γυμναστικής σε μία χρονιά που όλα τα φώτα θα στραφούν στο Λος Άντζελες.
4: Easy Weather.
10: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει ότι θα στήριζαν οι δικοί σου.
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμά.
1: Αφήστε τα κολλάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπι!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
5: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στις 18 Ιουνίου στο 1,96 ευρώ ανά λίτρο. Ενώ, όπως σημειώνεται, πρόκειται για μείωση της

Γιώργο Γεραπετρίτη να πραγματοποιεί περιοδεία σε Βοσνία, Ριζαγοβίνη και Μαυροβούνιο, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους ομολόγους του και κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς οι δοκιμές εξελίσσονται ομαλά και η παράδοση των 5 νέων σταθμών παραμένει προγραμματισμένη για μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα αύριο επαναλειτουργεί και η βασική γραμμή του μετρό, η οποία είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της από τις 29 Μαΐου, υπενθυμίζεται, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και οι δοκιμές για σύνδεση με τη νέα επέκταση. Easy Sports. Με αμείωτους και εκπληκτικούς ρυθμούς συνεχίζεται στον Ολυμπιακό η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν. Όπως και έγινε γνωστό μέχρι στιγμής, έχουν κάνει φτερά από τους φίλους της ομάδας πάνω από 20.000 εισιτήρια διαρκείας. Easy weather. Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Α, ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι.
2: Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια. Το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACA και έχει μείνει στη μνήμη.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε σε έναν συνολικό απολογισμό που συνέδεσε την υποστήριξη προς την Ουκρανία, τον νέο προϋπολογισμό της Ένωσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων, με την Κυπριακή Προεδρία να ολοκληρώνει το εξάμεινό της έχοντας αφήσει ένα συγκροτημένο πλαίσιο για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Αύξηση σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονται στις 5 βληματικές προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως υπογράμμισε σε βίντεο της η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάου. Αιτιολογώντας αυτή την επιλογή, τόνισε ότι το σύστημα υγείας και παιδείας στη χώρα μας είναι βαθιά πληγωμένο, ενώ εξαπέλυσε τα βέλη της προς την κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, διαλύει κάθε δημόσιο πλαίσιο, αφήνοντας χώρο στα ιδιωτικά συμφέροντα να πάρουν τον έλεγχο με ιδιωτικά συστήματα υγείας και ιδιωτικά σχολεία. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πορεία του ελληνικού τουρισμού, σημείωσε ότι τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 65%. Ακολούθως ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η Ελλάδα να παραμείνει 12-μήνος τουριστικός προορισμός, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξέλιξη της Αθήνας, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους δυναμικούς City Break προορισμούς. Υψηλός προβλέπεται να είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συγκεκριμένα για την Αττική, τη Βοιώτια, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Υψηλός κίνδυνος, ωστόσο, προβλέπεται και για την Αργολίδα, καθώς επίσης και για την Κορυδία. Το καλοκαίρι ξεκινά με ακραίες συνθήκες για δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους, με ένα νέο κύμα καύσωνα που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, το οποίο πλήττει από σήμερα τη Γυραιά Ήπειρο από την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και θα επιδεινωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο ιδίως στη Γαλλία.
0: Easy Sports.
4: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το διαζυγείο του με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και συνεχίζει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Οι τελευταίες μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως ο δικέφαλος του Βορρά φαίνεται ότι έχει αφήσει στην άκρη την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς και στρέφεται σε αυτήν του Αλέσιο Λύση.
0: Easy Weather.
4: Για αύριο Σάββατο

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Για όλα τα θέματα που απασχόλησαν στην Σύνοδο των 27, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από τις Βρυξέλλες. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε σκληρή τη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τοποθετήθηκε συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία και μίλησε και για τις μειώσεις στα καύσιμα, όπως επίσης και την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, ειδικότερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλευτης βενζίνης διαμορφώθηκε εχθές στο 1,96 ευρώ το λίτρο, ενώ όπως σημειώνεται πρόκειται για μία μείωση της τάξης των 15 λεπτών ανά λίτρο μέσα σε έναν μήνα. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του οποίου μειώθηκε κατά περίπου 11 λεπτά ανά λίτρο, υποχωρώντας το 1,69 ευρώ. Η ΑΔΕ εγκαινιάζει το πρώτο My Points στον χολαργό, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα νέο απλοποιημένο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Πρόκειται για το πρώτο από τα 15 κέντρα που θα λειτουργήσουν έως και το τέλος του έτους, προσφέροντας άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες. Περισσότερες μάλιστα πληροφορίες για το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης διατίθενται και στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Σε κανονική εμπορική λειτουργία μετά το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων επανέρχεται σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αρχισγενωμένη λοιπόν από σήμερα οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μετρό δεν λειτουργήσε μπορούν να τις φορτίσουν με το αντίστοιχο του υπολείπου τους στα εκδοτήρια των σταθμών. Την 5η-25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το Υπουργείο μάλιστα ανακοίνωσε ότι στάλθηκε και οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΠΑΛ να ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Easy Sports.
1: Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής σε μία χρονιά που όλα τα φώτα θα στραφούν στο Λος Άντζελες.
0: Easy Weather.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα στο πόστο μας και στις θέσεις μας, γιατί μόλις τώρα ξεκινάει και το καθημερινό μας μαγκαζίνο για σήμερα. Παρακαλώ, Σάββατο 20 Ιουνίου. Έχουμε μπει για τα καλά στην αγαπημένη μας τροχιά. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρία. Καλοκαιράκι είναι, οπότε μπορεί να κάνετε και κάποια εξόρμηση είτε στα κοντά είτε κάπου πιο μακριά. Γιατί όχι, ελπίζω να περάσετε όμορφα και να έρθετε την επόμενη εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Θα πάμε παρέα και θα δούμε όπως κάθε μέρα άλλωστε όλα τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως τα breaks μας θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα και δισογραφία. Εμείς στο μεταξύ θα δούμε και θα ασχοληθούμε κυρίως με τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τη σημερινή και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Θα αλλάξουμε κλίμα στην τελευταία μας ενότητα και θα περάσουμε στα ωραία απολαυστικά. Μας τράει από το χώρο του πολιτισμού να δούμε τι μας περιμένει και για τις επόμενες μέρες. Σας έχω και κάτι για αυτό το Σαββατοκύριακο στο πολιτιστικό σκηνικό της πόλης, αλλά όχι μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα εμείς με την πρώτη μας ενότητα, με την πολιτική επικαιρότητα, η οποία θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο. Δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρικό, ειδησιογραφικό σήμερα να ενημερώσω, αλλά έχουμε κάποια πράγματα που αξίζει να δούμε και να εστιάσουμε ουσιαστικά την προσοχή μας. Θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, στην δεύτερη δηλαδή ημέρα συνόδου κόρυφης, να δούμε και τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του. Να δούμε το θέμα λοιπόν και αναλυτικά. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρέθηκαν για άλλη μια μέρα επιτάπητο στην Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης. 27 προσήχθησαν με φόντο την υπογραφή του μνημονίου ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και τις αποφάσεις της ομάδας των 7 για την στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, να σταθούμε στην ελληνική πλευρά, η οποία και θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσά. Ένας προϋπολογισμός, ο οποίος θα καλύπτει και τις φιλοδοξίες των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και το μήνυμα που μεταφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του. Πάγιες να σας μεταφέρω είναι οι ελληνικές θέσεις για την προστασία των πόρων που σχετίζονται για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, να έρθει και στο προσκήνιο και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα διευρύνει περαιτέρω τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, όπως επισημαίνεται. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προώθησε και την πρόταση για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών αγαθών, που σύμφωνα με την Αθήνα είναι η άμυνα και η ενέργεια. Ενώ να υπενθυμίσουμε πως πριν από την έναρξη των εργασιών, των χθεσινών εργασιών της Συνόδου Κορυφής, είχε προηγηθεί και μια άτυπη συνάντηση ηγετών με αιχμή το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, άλλο ένα θέμα που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και τέθηκε επιτάπητο. Σε αυτήν λοιπόν την συνάντηση έδωσε το παρόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος και συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέφερε και την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο. Υποστήριξε ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν των μετόπων, κάνοντας και ειδική αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Τώρα, υπήρξαν και έντονες συζητήσεις.

σε ένα μεταβαλλόμενο εξαιρετικά γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και σε εξελίξεις οι οποίες τρέχουν, θέλοντας η Ευρώπη να δώσει και άλλες προτεραιότητες. Θα παραμείνουμε στις Βρυξέλλες. Θα συνεχίσουμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί και το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος της καταρχάς συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Άφησε στο μεταξύ ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή ο Πρωθυπουργός, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακολούθως, θύμισε ότι πριν από την έναρξη του πολέμου η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ ήταν απολύτως ελεύθερη και ότι δεν υπήρχε και συζήτηση ούτε για επιβολή τελών αλλά ούτε και για ειρηνευτική αποστολή. Για τον ευρωπαϊκό τώρα προϋπολογισμό, ο κύριος Μητσοτάκης, επιστρέφουμε στο προηγούμενο θέμα μας τώρα, σημείωσε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν σημαντικές και ότι αν και στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης έως και το τέλος του έτους, το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Είπε ότι θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του χρόνου, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Για την Ελλάδα, πάντως, υπογράμμισε η διαφύλαξη των πόρων για την συνοχή και ΚΑΠ αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ενώ η Αθήνα εμφανίζεται και ικανοποιημένη από την πρόβλεψη αυξημένων πόρων για την μετανάστευση. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο θέμα αυτό, στο μεταναστευτικό, και χαρακτήρισε το νέο κανονισμό επιστροφών ακόμα ένα όπλο στη φαρέτρα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όπως είπε, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα αυτό και η εμπειρία από τις επιστροφές στην Αίγυπτο έδειξε ότι όταν άρχισαν να πραγματοποιούνται, μειώθηκε και σημαντικά ο αριθμός των Αιγυπτίων που έφταναν παράνομα στην Μεγαλόνισο Κρήτη. Και πάμε να προχωρήσουμε τώρα σε αμέσως επόμενο θέμα και ζήτημα, στον Παύλο Μαρινάκη, να δούμε τι ανέφερε για τις μειώσεις των τιμών στα καύσιμα και αν θα φανούν τις επόμενες μέρες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων πρέπει να περάσει άμεσα στους καταναλωτές. Αυτό ανέφερε μόλις εχθές Παρασκευή σε συνέντευξη που παραχώρησε. Είπε: δεν μιλάμε για εβδομάδες μετά, μιλάμε για λίγες ημέρες. Μιλάμε για την εβδομάδα που μας έρχεται. Σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι οι ελεγκτικές αρχές θα παρακολουθούν εάν οι μειώσεις θα φτάσουν τελικά στην αντλία με την ίδια ταχύτητα που είχαν προηγουμένως φτάσει και οι αυξήσεις. Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα, υπενθυμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις στο diesel και το fuel pass. Υπενθυμίζοντας μάλλον τις παρεμβάσεις στο diesel και το fuel pass, ενώ άφησε και αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για τις προτάσεις περί μείωσης φόρων. Καλό είναι να έρθουν όλοι εκείνοι που ζητούσαν, αλλά μέτρα να απαντήσουν τώρα αν είχαν δίκιο ή όχι, σημείωσε στο κλείσιμο της συνέντευξής τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στον κύριο Φλωρίδη για ένα άλλο θέμα σχετικά με την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων και τι είπε για την εμπλοκή, αν υπάρξει εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης. Το θέμα της ανανέωσης ή μη της θητείας οποιοδήποτε δικαστικού λειτουργού, οπουδήποτε και αν αυτός υπηρετεί, είπε ο κ. Φλωρίδης, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ελληνική κυβέρνηση, την όποια ελληνική κυβέρνηση, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οπότε καταλαβαίνουμε καμία εμπλοκή της κυβέρνηση στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, είπε, δεν έχουν καμία δουλειά από το Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια και καμία αρμοδιότητα και καμία δυνατότητα να εμπλέκονται στις υποθέσεις που αφορούν μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των δικαστών αλλά και των εισαγγελέων. Ήταν ξεκάθαρος, ήταν κατηγορηματικός και πέρασε το μήνυμά του σχετικά με αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, να περάσουμε στην Ελλάδα, στο κόμμα της Ελλάδας και στην κυρία Κούφο Νικολάου, να δούμε και τις 5 προτάσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ αλλά και τις δημόσιας παιδείας. Αυξήσεις σε γιατρούς λοιπόν, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονται στις 5 βηματικές προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως υπογράμμισε και σε βίντεό της η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η Θεόνη Κούφο Νικολάου. Για τους γιατρούς τώρα και τους νοσηλευτές που δίνουν καθημερινά τη μεγάλη μάχη για την υγεία μας, σε αντίξωες συνθήκες χωρίς προσωπικό με εξαντλητικά ωράρια, για εκείνους που μας στηρίζουν στις πιο δύσκολες ώρες και τις δικές μας και των αγαπημένων μας προσώπων, όπως επίσης και για τους εκπαιδευτικούς, έκανε λόγο και σημείωσε η κυρία Κούφο Νικολάου, αιτιολογώντας αυτή την επιλογή, γιατί δηλαδή, επειδή το σύστημα υγείας και παιδείας στη χώρα μας είναι βαθιά πληγωμένο, είπε, δομές υγείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έλλειψης προσωπικού και σχολείου.

παρουσία σε καθεστώς έντασης και χάος λόγω της βαθιάς απαξίωσης, παρατήρησε εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, καταλήγοντας πως επειδή αυτή η διαχείριση της κυβέρνησης προδίδει την επιθυμία της να διαλύσει κάθε δημόσιο πλαίσιο, αφήνοντας χώρο στα ιδιωτικά συμφέροντα να πάρουν τον έλεγχο με ιδιωτικά συστήματα υγείας και ιδιωτικά σχολεία, δεν θα το επιτρέψουμε, κατηγορηματική και η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι συμβαίνει και στο τουριστικό κομμάτι και πώς τοποθετήθηκε και η κυρία Κεφαλογιάννη και αν παρατήρησε κάποια αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τη σύνθεση πάντως του τουρισμού, να σας πω, που καταρρύπτει χρονιά με χρονιά τα ρεκόρ στα έσοδα με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ανέδειξε υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Βλέπουμε, είπε, ότι στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο το δημογραφικό συγκρατείται. Αυτό δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι τοπικές οικονομίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, αναφορικά με τα τουριστικά έξοδα το πρώτο τρίμηνο, αναφερόμενη σε αυτό, η κυρία Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 65%. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα καταγράφει αυξημένη τουριστική κίνηση τόσο στους πρώτους μήνες όσο και στο τέλος του έτους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η τουριστική περίοδος διευρύνεται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξέλιξη της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, ενώ τόνισε ότι η πρωτεύουσα πρέπει να παραμείνει φιλική τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, ενώ υπενθύμησε ότι από τις αρχές του 25 έχει μπει και φρένο στη δημιουργία νέων ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, από την Υπουργό Τουρισμού, και κλείνουμε γιατί πέρασε και ο χρόνος, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την πρώτη ενότητα με τις πολιτικές ειδήσεις. Μένετε εδώ, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη εδώ, βεβαίως, τονίζει 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Και προχωράμε βεβαίως στο σημείο αυτό, σε αμέσως επόμενη, στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη βεβαίως στον Easy 97,2 μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω και για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, πάμε παρέα για να δούμε αναλυτικά και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη και πάμε να δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια ζητήματα που απασχόλησαν την ειδησιογραφία για τη συγκεκριμένη μέρα. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα ξανά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είδαμε και κάποια θέματα στην προηγούμενη ενότητά μας στα πολιτικά. Πάμε να δούμε και ένα ακόμα θέμα με την εξέλιξή του. Για όλα τα θέματα που απασχόλησαν στην Σύνοδο των 27 μίλησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε σκληρή τη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τοποθετήθηκε όμως και στην συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία και μίλησε για τις μειώσεις στα καύσιμα και την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ερωτηθείς τώρα για το ποιος από την Ευρώπη θα πρέπει να συνομιλήσει με το Κρεμλίνο, δεδομένου ότι η Ευρώπη θέλει να ανοίξει ξανά τους διάβλους επικοινωνίας. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τον πρώτο λόγο σε μια διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Στην ερώτηση τώρα, αν εντός του Συμβουλίου έγινε συζήτηση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό που θα σχετίζεται με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή την καταρχά συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι, συνέχισε, να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Διαβεβαίωσε που οφείλεται σε αυτή την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί και προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακολούθως, όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας και σε ερώτηση για το ποιο ήταν το κέρδος στην Ελλάδα από τη δημιουργία των κέντρων κόμβων σε τρίτες χώρες, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα ακόμα όπλο στην φαρέτρα μας, λέγοντας πως είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανόνας των επιστροφών. Κληθείς να απαντήσει και με αφορμή και την παρουσίαση των προηγούμενων ημερών για την εφαρμογή Πόσο κάνει, αλλά και για τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Πότε να περιμένει ο κόσμος ότι η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα περάσει αμέσως στην Αγγλία και αν στο Συμβούλιο συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος μηχανισμός. Ο κ. Μητσοτάκης είπε το μεν δεύτερο το απευχόμαστε. Για το δε πρώτο ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει χρονοαπόσταση της μίας εβδομάδας για να φτάσει η μείωση στην Αγγλία. Όλοι οι μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς για να περάσει στην Αγγλία η μείωση αυτή και να ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για τον μήνα αυτό συνεχίζει και έχει πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό και για τα θέματα στα οποία στάθηκε και μίλησε και τοποθετήθηκε. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε και θέμα και θέλω να περάσουμε στο ζήτημα του 11χρονου Μάριου, που υπενθυμίζω άφησε την τελευταία του πνοή στο Μενίδη έπειτα από σφαίρα. Το 2017 είχε συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός. Αυλαία, μάλιστα, με ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης έριξε το Μικτόρκο, το εφετείο της Αθήνας, το οποίο και δίκασε την υπόθεση του θανάτου του Μάριου Σουλούκου στις 8 Ιουνίου, υπενθυμίζω ξανά, του 2017, στο Μενίδη από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδήλωσης και γιορτής. Πρόταση πάντως για ισόβια κάθερξη έκανε το ακροτήριο και ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνιος Χασάπης. Στο μεταξύ, νωρίτερα μετά την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής, η μητέρα του Μάριου να μεταφέρω ξεσπάσει σε κλάματα, λέγοντας «Μαριούλη μου, παιδί μου, σε κλάματα είχε ξεσπάσει και ο καταδικασμένος». Αντίθετα, το δικαστήριο, να ενημερώσω, έκρινε αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο της υπόθεσης, ο οποίος κάθισε στο σκαμνί για απόπειρα ανθρωποκτονία, συγχωρέστε με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία του παραπεμπτικού βουλεύματος, ο 11χρονος μαθητής της 5ης Δημοτικού χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα, θυμίζουμε ξανά, τον Ιούνιο του 2017, ενώ περίμενε να ξεκινήσει γιορτή με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.
αυτές και οι εξελίξεις, οι νεότερες εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Και να προχωρήσουμε τώρα στο Αίγιο, που και εδώ έχουμε αρκετά νεότερα για την διπλή δολοφονία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Σε ένα πρωτόγνωρο λοιπόν θρίλερ με πολλές ανατροπές εξελίσσεται πλέον το στιγερό έγκλημα στο Λόγκο του Αιγείου. Αν και οι αστυνομικοί, να σας πω, είναι πεπισμένοι ότι ο 65χρονος Ιταλός κρύβεται πίσω από την διπλή αυτή δολοφονία τη συντρόφου του και του γιού της. Ωστόσο λείπουν αρκετά κομμάτια, όπως αναφέρουν οι αρχές, από το παζλ που θα συνδεθούν, που θα συνδέσουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Κοιτάω κάποια επιπλέον στοιχεία. Τώρα έχουν βγει και τα πρώτα αποτελέσματα από τις εγκληματολογικές εξετάσεις, να σας μεταφέρω, τα οποία θα οδηγήσουν και θα βοηθήσουν τους άνδρες των αρχών, τις αστυνομικές αρχές, αλλά και τους εγκληματολόγους να συνθέσουν όλο αυτό το παζλ. Άλλο ένα σημείο, ένα σημείο το οποίο κινεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον των αρχών, είναι το γεγονός ότι στα νύχια τελικώς της 54χρονης εντοπίστηκε DNA του νεκρού γιου της, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η δικηγόρος του 65χρονου. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολύμπιος και η μητέρα του τσακώθηκαν, ωστόσο δεν αποδεικνύει προς το παρόν και το συγκεκριμένο στοιχείο τη συμπλοκή του φερόμενου δράστη με την άτυχη γυναίκα. Συνεχίζονται κανονικά οι έρευνες και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και όλες τις εξελίξεις που θα έχουμε για το τραγικό αυτό επεισόδιο που σημειώθηκε στο Αίγιο με τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον Βόλο με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρωτόγνωρο περιστατικό. Ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή στον Βόλο, αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος γιος επιχειρηματία είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει σε γενέθλιά του. Ένας φίλος του ανήλικος τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για το παιδί. Μετά από έρευνες, η ασφάλεια Βόλου κατάφερε να ταυτοποιήσει τον συγκεκριμένο 34χρονο και τους δύο ανηλίκους 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε βάρος του πάντως του 34χρονου που συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του, σχηματίστηκε η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και θα οδηγηθεί και τις επόμενες μέρες στις δικαστικές αρχές του Βόλου. Παραμένουμε σε αστυνομικά θέματα και συνεχίζουμε με τα βορίζια, γιατί ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από την υπόθεση των βορίζιων και το αιματηρό επεισόδιο του Νοεμβρίου του 25, που στήχησε και τη ζωή, υπενθυμίζω, σε δύο ανθρώπους, έναν 39χρονο άνδρα και μια 56χρονη γυναίκα μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Οι εξελίξεις πάντως σχετίζονται με την έκρηξη που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από το αιματηρό επεισόδιο και η οποία φέρεται να πυροδότησε και την ένταση μεταξύ των ατόμων και των δύο οικογενειών. Στο πλαίσιο πάντως της συμπληρωματικής διαδικασίας, να σας μεταφέρω, τρία άτομα από την οικογένεια του 39χρονου νεκρού, που την περίοδο του μακελιού ήταν ήδη προσωρινά κρατούμενοι για άλλη υπόθεση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη, την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού, αλλά και την φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχε απολογηθεί για την υπόθεση της έκρηξης και ένας 24χρονος ανιψιός του νεκρού που κατηγορήθηκε ότι τοποθέτησε αυτόν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο 24χρονος, τώρα που είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, είχε τότε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτές και εξελίξεις λοιπόν από το διπλό φωνικό επίσης και το μακελιό που σημειώθηκε στα βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Αλλάζουμε κλίμα για να περάσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί έχουμε νεότερα να δούμε πότε ανακοινώνονται και οι βαθμολογίες και για ΓΕΛ αλλά και για ΕΠΑΛ. Την 5η λοιπόν, 25 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα, ανακοινώνονται λοιπόν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά λύκεια αλλά και για τα επαγγελματικά, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους. Η διαδικασία αφορά όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, να σημειώσω, γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου υποψήφοι να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους και στη συνέχεια για την εισαγωγή τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τους ευχόμαστε πάρα πολύ καλή επιτυχία και μια πολύ όμορφη αρχή στο νέο τους ξεκίνημα. Συνεχίζουμε με τον Παύλο Μαρινάκη, όπου έστειλε σαφές μήνυμα και δεν προλάβαμε να το δούμε στην πρώτη μας ενότητα με τα πολιτικά. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων πρέπει να περάσει άμεσα στους καταναλωτές. Υπεραμείνθηκε μάλλον και τη κυβερνητική πολιτική στα καύσιμα, υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις στο diesel και το fuel pass, ενώ άφησε και αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για τις προτάσεις περιμείωσης φόρων. Στο θέμα της αποκλιμάκωσης είπε ότι αναμένουμε την συγκεκριμένη αποκλιμάκωση όχι εβδομάδες μετά, αλλά σε λίγες μέρες, ίσως την επόμενη εβδομάδα, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικές αρχές θα παρακολουθήσουν εάν οι μειώσεις αυτές θα φτάσουν στην Αγγλία με την ίδια ακριβώς ταχύτητα που είχαν προηγούμενα φτάσει και οι αυξήσεις. Και κλείνουμε λοιπόν τα εσωτερικά μας θέματα με αυτό το ζήτημα, με αυτό το δημοσίευμα. Συνεχίζουμε λοιπόν όμως το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Εμείς ολοκληρώσαμε τη δεύτερη ενότητα, αλλά έχουμε ακόμα αρκετές ενότητες σε αναμονή για να παρακολουθήσουμε και τα αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ, πάμε να συνεχίσουμε. Έκανα και το σαρδά μου. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχονται και οι επιτυχίες μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και επανερχόμαστε με όλα τα νεότερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο break, αλλά είμαστε πίσω στις θέσεις μας, πίσω στο πόστο μας. Ελπίζω να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε παρέα μέχρι και τις 2 με το καθημερινό μας μαγκαζίνο και με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν Σάββατο, σήμερα 20 Ιουνίου. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Έχουμε φτάσει στην αγαπημένη μας τροχιά. Έχουμε μπει ουσιαστικά κανονικά στην αγαπημένη μας τροχιά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και να υπενθυμίσω ότι μέχρι ώρα έχουμε δει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη και φεύγουμε για να δούμε αναλυτικά και κάποια από τα πιο σημαντικά οικονομικά θέματα και ζητήματα έτσι όπως έτρεξαν για σήμερα. Θέλω ιδιαιτέρως να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα με τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Πετράκη, να δούμε πώς τοποθετήθηκε και τι είπε σχετικά με το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου. Αισιοδοξία λοιπόν για την πορεία των τιμών εξέφρασε αρχικά ο καθηγητής, χωρίς όμως αυτό να είναι αρκετό. Είπε ότι κανονικότητα, εφόσον προχωρήσουν οι συμφωνίες και δεν υπάρξουν και νέα περιστατικά, θα μπορούσε να επανέλθει με τις τιμές να κινούνται στην περιοχή των 60 με 70 δολαρίων το βαρέλι προς το τέλος όμως του έτους ή στις αρχές του επόμενου, τόνισε. Τώρα, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε σχετικά με το πού οφείλεται αυτό και για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, ο κύριος Πετράκης τόνισε ότι οφείλεται πρώτον στο ότι υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή. Περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί. Υπάρχει όμως και η ανάγκη, σημείωσε, των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών, να ανακτήσουν ουσιαστικά τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Αυτό σημαίνει. Και βεβαίως υπάρχει ευτυχώς και μία μειωμένη ζήτηση κατά τον κύριο Πετράκη πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα, νομίζει ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρήσει η συμφωνία, για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λανθασμένες, συμπλήρωσε συνέχεια ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας. Αναφέρθηκε λοιπόν και στις επιπτώσεις για την οικονομία. Υπογράμμισε ότι οι προηγούμενες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να μεταφέρονται στο κόστος τροφίμων και άλλων προϊόντων, διατηρώντας όμως τον πληθωρισμό σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Για την Ελλάδα, εκτίμησε ότι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός θα κινηθεί κοντά στο 3,8 με 3,9%, ενώ για την Ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3%. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από τον καθηγητή, από τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, σχετικά με το ζήτημα των τιμών αλλά και την εξέλιξη της οικονομίας εν μέσω και όλης αυτής της κατάστασης που βιώνουμε στην Μέση Ανατολή. Και πάμε να συνεχίσουμε στην ΑΔΕ τώρα, γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων εφαρμόζει από χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σηματοδοτώντας και την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Πρόκειται, να σημειώσω, για το πρώτο από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν έως και το τέλος του έτους. Σημείο εξυπηρέτησης είναι το My Point, όπως ονομάζεται, στο χολαργό, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, να λαμβάνουν πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες και χωρίς όμως να χρειάζεται να αναζητούν και διαφορετικούς διάβλους επικοινωνίας για κάθε υπόθεσή τους. Με την έναρξη της λειτουργίας του πρώτου αυτού My Point, όπου θα ακολουθήσουν, να επαναλάβω και άλλα, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινή εξυπηρέτηση, όπως λέει, των πολιτών και των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Υπηρεσίες επίσης φορολογικής εξυπηρέτησης, να υπογραμμίσουμε, μετασχηματίζονται σταδιακά σε σύγχρονους κόμβους, οι οποίοι θα λειτουργούν με ενιαία πρότυπα, καλύτερη οργάνωση και αυξημένη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων. Το My Point, όπως καταλαβαίνετε, θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων My1521, υπενθυμίζω, και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΔΕ, και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται πια ένα ενιαίο πλαίσιο εξυπηρέτησης, στο οποίο ο πολίτης θα μπορεί να επιλέγει αν θα εξυπηρετηθεί ψηφιακά, αν θα εξυπηρετηθεί τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσής του.
Αυτά και τα νεότερα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να αλλάξουμε κλίμα, να θυμίσουμε λίγο το ζήτημα της δημογραφικής συρρήκνωσης που βρίσκεται και στο πρώτο, βρίσκεται και σε πρώτο πλάνο και απασχολεί ιδιαίτερα την επικαιρότητα. Σύμφωνα άλλωστε με τα νέα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελστάτ και τη νέα έρευνα που πραγματοποίησε το 2025, είπε, σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται στους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα. Αναφέρεται ουσιαστικά στο ζήτημα των γεννήσεων και στη δημογραφική συρρήκνωση που έχει ουσιαστικά πραγματοποιηθεί. Στάθηκε και στο ηλικιακό κομμάτι. Αναφέρθηκε ότι οι μειωμένες είναι οι γεννήσεις κατά τις ηλικίες 24 με 29, όπως επίσης και στις ηλικίες 30 με 34, ενώ έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις στην ηλικία άνω των 40. Και οπωσδήποτε να δούμε τι ανέφερε ο κύριος Παπασταύρου σχετικά με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Και πάμε να το δούμε το θέμα αναλυτικά. Την σημασία των γεωτρήσεων για την ελληνική οικονομία τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας και το χρονοδιάγραμμα των ερευνών υδρογονανθράκων αλλά και τις εκτιμήσεις του για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο θα πραγματοποιηθεί από την κοινοπραξία Exxon Mobil Energy και Hellenic Energy από τις 14 έως και τις 24 Φεβρουαρίου του 2027, θα αποτελέσει, όπως είπε, την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Όπως σημείωσε στην συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας και στη συνέντευξή του, τα αποτελέσματα, είπε, της γεώτρησης θα απαιτήσουν 2 μήνες και σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκτιμήσεις για τον στόχο ΑΣΟΠΟΣ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Πρόκειται, σημείωσε, για κοίτασμα που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ποσότητα δηλαδή πολλαπλάσια της ετήσιας κατανάλωσης της Ελλάδας, η οποία και κυμαίνεται στα 6 με 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το ποσοστό αυτό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, σύμφωνα με τον Υπουργό και τους αρμόδιους του Υπουργείου, που για το συγκεκριμένο τομέα των γεωτρήσεων είναι ικανοποιητικό, όπως και είπε. Την άνοιξη του 27 του επόμενου χρόνου θα ξέρουμε, ανέφερε, αν θα προχωρήσουμε και σε παραγωγή ή όχι. Και προχωράμε να δούμε τώρα πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ αναφορικά με το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε αναφέρει και το Υπουργείο και είχαν αναφερθεί διεξοδικώς και κυβερνητικές πηγές στο συγκεκριμένο μέτρο. Τέλος του Ιουνίου, να σας ενημερώσω, αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το επίδομα, μάλιστα, αφορά περίπου 975.000 έως και 1 εκατομμύριο οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα σύμφωνα με τις πηγές, τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, ενώ το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Η επίστοση πάντως των χρημάτων αναμένεται να γίνει μεταξύ 24 και 30 Ιουνίου, ενώ για τους γονείς που απέκτησαν πρόσφατα παιδί προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία, να σημειώσω, με την καταβολή της ενίσχυσης να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο. Ενδεικτικά, όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά, διαμορφώνονται με τον εξής τρόπο. Για μια οικογένεια με ένα παιδί, το ανώτατο εισόδημα φτάνει περίπου τα 39.000 με 40.000 ευρώ και ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ. Για δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ με αντίστοιχα υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια που φτάνουν περίπου στα 44 με 45.000 ευρώ. Και τέλος, για τρία παιδιά το ποσό ανεβαίνει στα 350 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια που φτάνουν τις 50.000 ευρώ. Επίσης, έχουμε και τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά με το επίδομα να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ και με τα πέντε παιδιά στα 750, ενώ για τα 6 στα 900 με αντίστοιχα πολύ πιο αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια, όπως καταλαβαίνετε, που φτάνουν έως και περίπου τις 65.000 ευρώ. Η διαδικασία πληρώμης βασίζεται στα στοιχεία αποκλειστικά της φορολογικής δήλωσης και στα δεδομένα του συστήματος της ΑΔΕ, με βασική προϋπόθεση την ορθή δήλωση του IBAN στο TaxisNet. Από εκεί και πέρα όλα γίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, όπως ενημερώνει και το Υπουργείο. Να θυμίσουμε στο μεταξύ, κοιτάω και λίγο και το χρόνο μου, να θυμίσουμε το νέο πρόγραμμα τουρισμού που τρέχει από το Υπουργείο και παρουσιάστηκε, και θέλω να κάνουμε μία
Ακόμα, υπενθύμηση, το Υπουργείο Τουρισμού θυμίζω ότι παρουσίασε το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 26-27 ως μια αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου, με τον στόχο να είναι μεταξύ άλλων η διεύρυνση των δικαιούχων, η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, η στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων, καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Επίσης, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, με την πρώτη κιόλας να ξεκινά στο προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην στήριξη των ατόμων με αναπηρία αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια σπουδαία και εξαιρετικά σημαντική κίνηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό, ολοκληρώσαμε ουσιαστικά την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα. Δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρική οικονομική επικαιρότητα για την σημερινή μέρα, αλλά θα επιστρέψουμε από τη νέα εβδομάδα. Θα έχουμε πολλά νεότερα, νέες αποφάσεις σχετικά με το οικονομικό σκηνικό της χώρας, αλλά όχι μόνο, και το διεθνές. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε. Την σκητάλη παίρνει σε λίγα δευτερόλεπτα η διεθνής επικαιρότητα που έρχεται για να δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή.

Επανερχόμενοι λοιπόν στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, συνεχίζουμε κανονικότατα. Όπως σας προανέφερα λίγα δευτερόλεπτα πριν, ολοκληρώσαμε την προηγούμενη ενότητα τα οικονομικά θέματα και μόλις τώρα η διεθνής επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2 για να δούμε και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή, αλλά και απευθείας από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα Σάββατο, υπενθυμίζω ξανά, 20 Ιουνίου, και πάμε να δούμε αναλυτικά και την διεθνή ειδησιογραφία μας, ξεκινώντας βεβαίως με τα νεότερα και τις εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι ενημέρωση ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, που ξεκίνησε μόλις χθες Παρασκευή, όπως και δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, και επιβεβαίωσαν και στο ειδησιογραφικό πρακτορείο δύο πηγές προσκύμενες στη Λιβανέζικη οργάνωση, αλλά και μία ακόμα ανώτερη πηγή από το Ισραήλ. Σύμφωνα επίσης και με έναν Ισραηλινό υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, προγραμματισμένη για εχθές ήταν και συνάντηση αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπιών στην Ελβετία, η οποία ήταν προγραμματισμένη αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε, με συγχωρείτε, και την αναχώρησή του για την Γενέβη. Το Υπουργείο τώρα Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, έχει αναβληθεί σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες αυτές τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης τις αμέσως επόμενες μέρες. Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται αποκλειστικά από την εφαρμογή ορισμένων τμήματων του Μνημονίου Συνεργασίας. Να δούμε κάποιες από τις βασικές ειδήσεις σε τίτλους στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με διεθνή δημοσίευμα, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 12 Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις και συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί με πυροβολικό στο νότιο Λίβανο από τη στιγμή που αναφέρθηκε ότι η κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές. Περίπου πάντως 50 λεπτά μετά την ώρα που έπρεπε να τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ήχησαν και σιρήνες αεράμινα στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ενώ οι Ισραηλινές επιθέσεις από τα μεσάνυχτα έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 47 ανθρώπων και τον τραυματισμό 97 στο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, που έδωσε και τον απολογισμό. Ο Ισραηλινός, στο μεταξύ, στρατός θα συνεχίσει να προστατεύει, είπε, τους Ισραηλινούς πολίτες στο βόρειο τμήμα και μέτωπο του Λιβάνου, και θα συνεχίσει και την αποστολή του μέχρι να δοθεί διαφορετική εντολή. Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, ο Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social, φαινομενικά ως απάντηση στις επικρίσεις για την προσωρινή συμφωνία με το Ιράν. Είπε ότι δεν συναντηθήκαμε από απελπισία, το Ιράν το έκανε, έγραψε ο Τραμπ, είναι τελειωμένη, πρόσθεσε στο μήνυμά του. Και στο σημείο αυτό, να δούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις, κάποιες μάλλον από τις πιο σημαντικές εξελίξεις από τη διεθνή επικαιρότητα και τη Μέση Ανατολή που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Να σας ενημερώσω ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, διέψευσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη έχει προσκαλέσει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της. Σημείωσε δε ότι επισημαίνεται στο Μνημόνιο Κατανόησης ότι το Ιράν θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση του πυρηνικού του προγράμματος έως ότου επιδεχθεί και η τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Πάντως, οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τώρα, όπως αυτές στο Μπουσέρ, θα συνεχιστούν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, καθησυχαστικό σε σχέση με την αναβολή των προγραμματισμένων για εχθές στην Ελβετία συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζάνο Ελμπαρό, επισημένοντας ότι μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας για την ειρήνη, πριν δηλαδή από περισσότερο από 36 ώρες στις Βρυξέλλες, η συνάντηση αυτή είχε χάσει και ένα τμήμα του ενδιαφέροντός της, είπε. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά δύσκολα ζητήματα εκκρεμή, είπε ο Γάλλος Υπουργός, μιλώντας και στο γαλλικό σταθμό France Info, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που προέχει στην παρούσα φάση είναι να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για τα πρώτα βήματα που προβλέπονται στη συμφωνία, δηλαδή το άνοιγμα των στενών τορμούς και τέλος η παύση πυρός σε όλα τα μέτωπα. Στο μεταξύ, του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, αναβλήθηκε σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται και σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης για τις επόμενες μέρες. Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται αποκλειστικά από την εφαρμογή ορισμένων τμήματων του μνημονίου. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Σύμφωνα με ένα Ισραηλινό υψηλό βαθμό αξιωματούχο, επιτέθηκε
Κετέφθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ο οποίος και πρόσθεσε ότι η κατάπαυση αυτή θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεζμπολάχ. Το επαναλαμβάνω, ενώ ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να προστατεύει τους Ισραηλινούς πολίτες στο βόρειο μέτωπο του Λιβάνου και θα συνεχίσει και την αποστολή του μέχρι να δοθεί διαφορετική εντολή. Επίσης, ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός, αυτό το ανέφερε ο Έφι Ντεφρίν, ο εκπρόσωπος τύπου του στρατού, έχει πλήρη ελευθερία δράσης για να αντιμετωπίσει και οποιαδήποτε απειλή στο νότιο Λίβανο. Ανέφερε στη συνέχεια ότι οι δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή του κάστρου Μποφόρ και στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ, όπως ονομάζεται, με σκοπό και την καταστροφή σημαντικών συστημάτων σειράγων της Χεζμπολάχ, τα οποία κιόλας λειτουργούν ως κεντρικά κέντρα διοίκησης της οργάνωσης. Παραμένουμε στο Ισραήλ, όπου εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού τώρα ανέφερε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διατηρούν πλήρη επιχειρησιακή ελευθερία και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δράση ενάντια σε ό,τι το Ισραήλ χαρακτηρίζει ως απειλές από την Χεζμπολάχ. Σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός σε μια προσπάθεια να εμποδίσει και τις δυνάμεις μας να ολοκληρώσουν, όπως είπε, την καταστροφή των δυνατοτήτων της. Επίσης, ένας διπλωμάτης, να σας μεταφέρω από την περιοχή τώρα του Κόλπου, επιβεβαίωσε ότι την Παρασκευή επιτεύχθηκε η κατάπαυση του πυρός εχθές μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, τον ΗΠΑ και του Ιράν, μετά από αλληλοεπιθέσεις που έθεσαν υποπίεση την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε και ένα μήνυμα στο Truth Social φαινομενικά ως απάντηση στις επικρίσεις για την προσωρινή συμφωνία με το Ιράν. Είπε ότι θα εξαντλήσουμε τις 60 ημέρες, αναφερόμενος στην περίοδο των 60 ημερών διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία, όπως ορίζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας. Να δούμε και τι ανέφερε και ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Είπε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός που ξεκίνησε χθες Παρασκευή, όπως δήλωσε το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Χεζμπολάχ και Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, έγραψε χαρακτηριστικά, υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν. Και προχωράμε στον Αραγτζή, στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα πόλεμο μετά από δήλωση του ακροδεξίου Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί αφότου 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εκεί. Να παρακολουθήσουμε και ένα δημοσίευμα του CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν μεταφέρει στο Ιράν ότι το Ισραήλ δεν θα κλιμακώσει περαιτέρω τις επιθέσεις του στο Λίβανο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να επαναφέρει σε τροχιά τις κρίσιμες αυτές πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σύμφωνα, όπως σας είπα, με πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα που μίλησε στο CNN. Όταν βέβαια ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απαρέχουν αυτές τις εγγυήσεις, η πηγή δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ συμφώνησε να το αφήσει να περάσει, κάτι που μεταφέρθηκε στους Ιρανούς και εναπόκειται στη Χεζμπολάχ να σταματήσει. Και ολοκληρώνουμε εδώ με κάποιες από τις ειδήσεις που παρακολουθήσαμε απευθείας από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τα νεότερα που είχαμε. Για να προχωρήσουμε στις Βρυξέλλες τώρα, όπου στη Σύνοδο Κορυφής δόθηκε χθες ακόμα μία μέρα η μάχη για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν αρκετά διχασμένα να φέρουν πληροφορίες για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι για τα επόμενα 7 χρόνια. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η ενότητα που αφορά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 ολοκληρώθηκε. Στο μεταξύ, κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος που μίλησε σε συνέντευξη είπε ότι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υποσυζήτηση, δεν υπάρχει δηλαδή κείμενο των συμπερασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφώνησαν στο ύψος του προϋπολογισμού που λεγόταν ότι είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ένας πολύ φιλόδοξος, όπως τόνισε, προϋπολογισμός, γι' αυτό και υπάρχουν και διαφορετικά στρατόπεδα. Χώρες όπως, να σημειώσω, η Σουηδία και η Γερμανία ζητούν να μην είναι τόσο μεγάλος, αλλά να είναι πιο συγκεκριμένος, ενώ άλλες χώρες ζήτησαν να είναι πιο φιλόδοξος. Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που γνωρίζουμε είναι ότι πρέπει να γίνει αυτή η κατανομή των νέων ίδιων πόρων. Αυτό σημαίνει ότι στον προϋπολογισμό, όπως αναφέρουν και διεθνείς αναλυτές, αυτό φαίνεται να συγκλίνει, μάλλον φαίνεται να συγκλίνουν λοιπόν σε αυτό τα κράτη, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει για πρώτη φορά. Δεν θα υπάρχουν μόνο τα χρήματα, δηλαδή που θα δώσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό, αλλά θα πρέπει να έχουν και κάποια έσοδα. Επίσης, μεγάλο ζήτημα από πού θα προκύψουν όλα αυτά, από φορολόγηση σε κρυπτονομίσματα, από φορολόγηση του ηλεκτρονικού τζόγου. Σε αυτά συμφωνούν πάντως η Ιταλία και η Ισπανία.
Γερμανία, ενώ διαφωνούν ορισμένες άλλες χώρες. Στην ατζέντα επίσης των ηγετών ήταν και η Μέση Ανατολή, βεβαίως με τους Ευρωπαίους ηγέτες να συζητούν ουσιαστικά δύο πτυχές. Το πρώτο αφορά τον κίνδυνο της ευρύτερης ανάφλεξης. Αποτιμούν τι σημαίνει η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά και τον ρόλο τον οποίο θα πρέπει να έχει η Ευρώπη. Σε αυτόν ουσιαστικά στάθηκαν ιδιαιτέρως. Υπάρχουν και πάρα πολλά κράτη πάντως τα οποία αντιδρούν, βλέπουμε στο ρεπορτάζ, ακόμα και σε αυτή την κίνηση, ενώ άλλα κράτη τα οποία δεν συμφωνούν με το ίδιο το πρόσωπο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο μεταξύ, οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν και ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως και το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Να σημειώσω ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε ένα παιδί και σε ένα ναυτικό που βρισκόταν στο πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές σύμφωνα με τον απολογισμό. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ τις διεθνείς μας ειδήσεις. Περνάμε σε ένα σύντομο break, αλλά θα επανέλθουμε γιατί έχουμε ακόμα δύο ενότητες σε αναμονή. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή που συνεχίζεται.

Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2 και είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα. Άλλωστε, αυτή έχει απομείνει και άλλη μία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, Σάββατο, σήμερα 20 Ιουνίου. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Έχουμε μπει και στην αγαπημένη μας τροχιά. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε και θα εστιάσουμε κατά κύριο λόγο στην αθλητική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη. Θα δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που έτρεξαν για σήμερα. Θα παρακολουθήσουμε και την πρόγνωση καιρού για την Αττική, για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα αθλητικά μας. Και σε πρώτο θέμα έχω τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε και μία νέα ανακοίνωση. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε νέο παίκτη στου Ερυθρόλευκους. Ο Παύλο Μαφέο υπέγραψε τελικώς το νέο του συμβόλαιο. Να σας ενημερώσω με τον Ολυμπιακό, και η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε για την απόκτηση του 23χρονου Ισπανού μπακ από την Μαγιόρκα. Ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κωστίνια, να υπενθυμίσω, στην Brighton και έσπευσε αμέσως να καλύψει το κενό του, επιλέγοντας τον Παύλο Ματέο για την θέση του δεξιού οπισθοφύλακα της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός τεροποδοσφαιριστής, που έχει καταγωγή και από την Αργεντινή, είχε γεμάτες σεζόν, θέλω να θυμίσω, με την Μαγιόρκα και την τελευταία ουσιαστικά διετία, έχοντας περάσει και από την Manchester City αλλά και την Στουγκάρδη. Να δούμε και την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός Αναλυτικά, η οποία ανακοίνωσε φυσικά και την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο, με συγχωρείτε, είναι γεννημένος στις 12 Ιουλίου του 1997 στο San Jon de Spits Βαρκελόνης. Από το 2021 μάλιστα αγωνιζόταν και στην Μαγιόρκα, με την οποία και έκανε 160 συμμετοχές. Στο παρελθόν αγωνίστηκε και σε πολλές άλλες ομάδες, όπως προαναφέραμε. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Λα Λίγκα, ανέφερε ουσιαστικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην επίσημη ανακοίνωσή του, ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές. Πολύ καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε στον Παύλο Μαφέο σε αυτό το νέο του ξεκίνημα, σε αυτή τη νέα του πορεία στον Ολυμπιακό και φυσικά στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Και θα συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ, γιατί εκεί έχουμε αποχωρήσεις όπως αναμέναμε. Παρελθόν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ και επίσημα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον πιο επιτυχημένο, να πούμε, προπονητή της ιστορίας του. Μετά από δύο πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ και παρότι είχε συμβόλαιο και για έναν ακόμα χρόνο, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Θεσσαλονίκης, αφού αποφάσισαν από κοινού να διακόψουν την συνεργασία τους. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ στο μεταξύ αποχαιρέτησε έτσι και επίσημα το Ρουμάνο τεχνικό, σημειώνοντας ότι συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Αυτά λοιπόν και τα νέα και οι εξελίξεις και τα νεότερα που έχουμε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και φεύγουμε ευθύς αμέσως για Παναθηναϊκό. Ξέρετε, τώρα είναι η περίοδος των αποχωρήσεων, των αφίξεων, των νέων αφίξεων, των νέων δεδομένων που ουσιαστικά γράφονται στις ελληνικές ομάδες και όχι μόνο. Τώρα στο τριφύλι, παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται πια ο Ετιέν Καμαρά, καθώς βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ήδη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους από την Σαρλερουά. Ο Ετιέν Καμαρά διέκοψε τις διακοπές και ταξίδεψε στην Ελλάδα, αναφέρουν οι πληροφορίες, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στον Παναθηναϊκό και να βάλει και την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Νίστρουπ, του νέου τεχνικού προπονητή του Τριφύλιου. 23χρονος τώρα Γάλλος μέσος θα αποχωρήσει ξανά στη συνέχεια για να τρέξει εντός αγωγικών την οριστική μετακόμιση του στη χώρα μας και αναμένεται να λάβει και κανονικά μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία του Τριφυλιού, αναφέρουν επιμέρους πληροφορίες. Αναμένουμε βεβαίως και τις επίσημες ανακοινώσεις. Στο μεταξύ, ο Νίκος Μπότης αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό και ο ίδιος αποχαιρέτησε και προσωπικά την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε, μπορούμε να το πούμε αυτό, ευχαριστώντας την για όλα όσα του προσέφερε στο ξεκίνημα της καριέρας του. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε λοιπόν να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Νίκου Μπότη μετά από μια διετία μάλιστα στην ομάδα, και έτσι ο 22χρονος τερματοφύλακας θα συνεχίσει αλλού την πορεία του, όντας κοντά σε συμφωνία τώρα με την Πογκόν στην Πολωνία. Δεν ξέχασε όμως να πει το δικό του αντίο στους Πειραιώτες και το είδαμε αναλυτικά μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι μετά από ένα τόσο όμορφο και γεμάτο εμπειρίες ταξίδι, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω
την οικογένεια του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω συνέχισε θερμά τη διοίκηση, τους συνεργάτες, τους συμπαίκτες μου και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Δεν έχουμε παρά να το ευχηθούμε όλα τα καλύτερα στην πορεία του, που φανταζόμαστε ότι θα είναι και πάρα πολύ δυναμική και πάρα πολύ καλή. Όλα τα καλά στον Νίκο Μπότη και καλή επιτυχία. Λοιπόν, τώρα επανερχόμαστε στον ΠΑΟΚ για να δούμε και άλλο ένα δεδομένο που έχει προκύψει. Παρελθόν τώρα αποτελεί και επίσημα για τον ΠΑΟΚ ο Τόμας Κετζιόρα, αφού η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Πολωνού αμυντικού για τα επόμενα 2 χρόνια, μάλιστα, μετά από 4 σεζόν στον ΠΑΟΚ με 4 γκολ και 3 ασίστ σε 141 συμμετοχές. Ο Τόμας Κετζιόρα θα επιστρέψει στην Δυναμό Κιέβου μετά και από τη δική του επιθυμία, για οικογενειακούς λόγους όπως και τόνισε. Ο 32χρονος αμυντικός δεν υπολογιζόταν άλλωστε για βασικός τη νέα σεζόν στον ΠΑΟΚ, αλλά είχε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με τους Θεσσαλονικείς και χρειάστηκε και η κοινή συμφωνία, να τονίσω, των δύο πλευρών για να μπορέσει να υπογράψει και στην Ουκρανική ομάδα, η οποία και έκανε επίσημα γνωστή την μεταγραφή του. Πολλά νεότερα λοιπόν όπως βλέπετε σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε να περάσουμε και στο Μουντιάλ, βεβαίως, όπου μετά την νίκη της πρεμιέρας στο Μεξικό, νίκησε και την Νότια Κορέα με 1-0, θυμίσω, στην δεύτερη αγωνιστική του ομίλου του Μουντιάλ, και πανηγυρίζει ήδη την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Όντας ένας από τους οικοδεσπότες του Μουντιάλ, το Μεξικό κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνέχεια του στη διοργάνωση και έβγαλε και στους δρόμους τους Μεξικάνους για να πανηγυρίσουν, για να γιορτάσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής τους ομάδας. Το γήπεδο ήταν φυσικά κατάμεστο, να μεταφέρω την εικόνα για τον αγώνα με την Νότια Κορέα, ενώ περίπου 100.000 Μεξικανοί πανηγύρισαν έξω από το στάδιο, που είχαν δημιουργήσει επίσης και μια fan zone με γιγαντοοθόνες για τον κόσμο που δεν κατάφερε να βρει ένα εισιτήριο. Το πάρτι πάντως συνεχίστηκε όμως μέχρι πρωίας, αναφέρουν οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ στο κέντρο του Mexico City, με τα τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για πάνω από 400.000 οπαδούς γύρω από το μνημείο, γύρω από ένα πολύ κομβικό μνημείο της περιοχής. Πάρα πολύ ωραία και για το Μεξικό, που έχει βρεθεί και σε πρώτο πλάνο και στο μικροσκόπιο ουσιαστικά όλων όσον αφορά το Μουντιάλ 2026. Θα παραμείνουμε στο κλίμα του Μουντιάλ και να σας πω ότι λίγα λεπτά στο Μουντιάλ τώρα της Αμερικής ήταν αρκετά για να γίνει ο Γιάν Ντιόματε το πιο καυτό, μπορούμε να πούμε, περιουσιακό στοιχείο της διοργάνωσης, αφού η παρουσία του στην εθνική τσακτής ελεφάντος του έχει ήδη εκτοξεύσει την αξία του. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν στην Λειψία, 19χρονος Ντιόματε προκάλεσε ντόρο, μπορώ να πω, και στο Μουντιάλ της Αμερικής, αφού ήταν και ένας από τους κορυφαίους στην πρεμιέρα της ακτής ελεφάντος του. Στο Μουντιάλ της Αμερικής, Λίβερπουλ και Παρίς Σεζερμέν μάχονται, μαθαίνουμε, έτσι ήδη για την απόκτησή του, με την Λειψία να τρίβει, όπως ήταν δεδομένο, τα χέρια της. Η γερμανική ομάδα τον απέκτησε από την Λεγκανές έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, να θυμίσω, και είπε όχι σε πρόταση των κόκκινων της Αγγλίας με το πενταπλό ποσό. Σύμφωνα και με ρεπόρτερ, με το ρεπόρτερ συγκεκριμένα τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Paris Saint-Germain έχει φουλάρει για την απόκτησή του και η μεταγραφή του αναμένεται να κλείσει κοντά στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως και είμαστε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε και όλα τα νεότερα που θα προκύψουν για την συγκεκριμένη περίπτωση, για τον Γιάν Ντιόματε. Λοιπόν, να δούμε τελικώς ποια ομάδα θα τον αποκτήσει και θα τον κάνει δικό της. Για να συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, με το Τριφύλλι, γιατί βρίσκεται κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, κάνουν λόγο ρεπορτάζ. Βρίσκεται λοιπόν ο Παναθηναϊκός, αφού φαίνεται ότι έχει προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος και έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Στα 34 του, ο Στέφαν Ντε Φράι δεν θα συνεχίσει στην Ίντερ μετά από μια εξαιρετική μάλιστα καριέρα 8 ετών με 17 συμμετοχές την περασμένη σεζόν, και ο Παναθηναϊκός αναμένεται πια να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Βέβαια, τίποτα δεν είναι επίσημο ακόμα. Αναμένουμε όλες αυτές τις επισημότητες και αν ισχύει αυτό το δημοσίευμα. Ο διεθνής πάντως Ολλανδός αμυντικός ψήθηκε, βάζω και τοποθετώ τη λέξη εντός αγωγικών, με την ιδέα να αγωνιστεί στην Ελλάδα, και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και να φορήσει ουσιαστικά τη φανέλα του Τριφυλιού τη νέα σεζόν. Πιθανώς την επόμενη εβδομάδα, ίσως για αυτό το θέμα, θα έχουμε και νεότερα. Και κλείνουμε με αυτό το δημοσίευμα της αθλητικής ειδήσης από την Ελλάδα και τον κόσμο που παρακολουθήσαμε
είπαμε. Μόλις τώρα για να περάσουμε, είναι η ώρα μας να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο, υπενθυμίζω 20 Ιουνίου, όπου αναμένεται γενικά έθριος, η άνεμη θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή την Πέμπτη και προτελευταία κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ βεβαίως στο Easy 97,2, μένετε εδώ, μένετε στο Easy 97,2 συντονισμένοι, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα μία ενότητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα καταφθάνουν τα απολευστικά μας τράι από το χώρο θεάματος να δούμε κάποια από τα μας τράι ουσιαστικά πολιτιστικά δρόμενα που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε. Και μόλις περνάμε και στην τελική ευθεία, δηλαδή στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ βεβαίως στον Easy 97,2, όπου μόλις τώρα αφήνουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία, αλλάζουμε κλίμα και πάμε να περάσουμε στα απολευστικά μας τράι από το χώρο θεάματος, δηλαδή από το πολιτιστικό γίγνεσθε, για να δούμε και κάποιες από τις πιο ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις που μπορούμε να κάνουμε ήδη από σήμερα Σάββατο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε θέατρο. Θα σας πάω στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, γιατί ξέρετε τώρα όλη η πόλη, αλλά όχι μόνο η πόλη της Αθήνας, και τα ευρύτερα αρχαία θέατρα γεμίζουν ζωή. Εμείς, όπως σας είπα, πάμε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, όπου η αυλαία ανοίγει σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, με μια ιστορική στιγμή για το λυρικό θέατρο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή μάλιστα παρουσιάζει τη μύδια του Κερουμπίνη σε μια νέα εμβληματική παραγωγή. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Κουμεντάκη, η παράσταση ζωντανεύει μέσα από την θρυλική σκηνοθετική ματιά του Αλέξη Μινωτή, μετατρέποντας και το αργολικό θέατρο σε ένα ιδανικό καμβά για το απόλυτο μουσικό δράμα. Είναι Σάββατο, έχει έρθει Σαββατοκύριακο, οπότε είναι μια φανταστική ευκαιρία για να κάνετε μια βόλτα από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και να συνδυάσετε ουσιαστικά ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, γεμάτο βεβαίως με πολιτιστικές δράσεις. Και συνεχίζουμε με θέατρο, αλλά πάμε τώρα σε μια άλλη παράσταση, Ο Υπηρέτης των Δύο Αφεντάδων, η οποία επιστρέφει μετά από μια θριαμβευτική θα πω περσινή πορεία και συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι. Άλλωστε, πρόκειται για μια από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες παγκόσμιας δραματουργίας που ξανασυναντά το ελληνικό κοινό και προσφέρει ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστήρευτη σκηνική ενέργεια υπό την σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα. Αλλά και έναν θίασο να υπογραμμίσω με κόκκινα γράμματα, καταμάχητο με πρωταγωνιστή το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει στο soundist.gr όλους τους πρώτους σταθμούς της περιοδίας, οπότε κάντε το σχετικό κλικ και να τα δείτε όλα αναλυτικά. Στο μεταξύ έρχεται και το Attica Roots Festival. Σε αυτή την ζωντανή σχέση, θα πω, με την παράδοση επενδύει η Περιφέρεια Αττικής με το Attica Roots Festival, το οποίο ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα, 25 Ιουνίου, και για έναν ολόκληρο μήνα έως και τις 25 Ιουλίου, με ένα πολύ πληθωρικό πρόγραμμα συναυλίων και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο μέχρι την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστόλου Παύλου. Η είσοδος τώρα σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό, και για περισσότερες πληροφορίες επισκεπτείτε το www.attikaroots.gr. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα κάποια από τα αγαπημένα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού που είδαμε ευθύς αμέσως. Εγώ στο σημείο αυτό θα ανανεώσω το ραντεβού μου για την επόμενη πια εβδομάδα. Να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες, και καλή σας μέρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.